Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα 2026 και εμείς όπως κάθε μέρα στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα από τις 12 μέχρι και τις 3 θα είμαστε κοντά σας για να σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ.

Μαρίνο Σπρίντεζη, Έλληνα Βογιατή, στα μικρόφωνα ο Μαρίνο είναι. Καθοδόν σε λίγο θα βρίσκεται μαζί μα. Δημήτρη Μελίση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Φυσικά, εσεί, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα είτε στην πλατφόρμα από την οποία μα ακούτε. www.live24.gr. Αυτό είναι ένα πρώτο τρόπο επικοινωνία. Ένα δεύτερο είναι μέσω τη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Μα γράφετε στο Messenger. Εδώ είμαστε για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε. Βεβαίως είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα μέχρι και τις 3 που θα είμαστε εδώ στον αέρα. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα ανδρών. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό το παράθυρο. 2 ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια από Ρουμανία και Πορτογαλία. Στον χθεσινό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Σανέλ Αρένα, η Εθνική Ανδρών ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία. Πλέον δυσκολεύει αρκετά ο δρόμος προς την πρόκριση στο Κατάρ, διότι η Εθνική Ομάδα θα κληθεί στην επόμενη φάση, στο πρώτο παράθυρο της δεύτερης φάσης, να παίξει 2 πολύ σημαντικούς και δύσκολους αγώνες, αρχικά με την Ουκρανία εκτός έδρας και στη συνέχεια με την Ισπανία εντός.

Το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας θα γίνει στις 28 Αυγούστου με αντίπαλο την Ουκρανία, στήριγα της Λετωνίας. Είναι η έδρα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία. Και τρεις μέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, η Εθνική Αδρών θα υποδεχθεί την Ισπανία.

Η Ελλάδα, η οποία μπήκε στην δεύτερη προκριματική φάση με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες πίσω από την Ισπανία, η οποία έχει 5 νίκες και 1 ήττα, είχε μάλλον, το Μαυροβούνιο που είχε 4 νίκες και 2 ήττες, την Ουκρανία που είχε 4 νίκες και 2 ήττες και με το ίδιο ρεκόρ με τις Γεωργία και Πορτογαλία.

Πολύ περισσότερα για τη συνέχεια της εθνικής στην προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027 στο Κατάρ θα πούμε στο επόμενο μισάωρο που θα είναι μαζί μας και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης.

Για την ώρα θα πούμε συνολικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης. Η πρώτη φάση η οποία ολοκληρώνεται απόψε με τα εισιτήρια που θα βγουν για την ευρωπαϊκή ζώνη. Συνολικά απόψε διεξάγονται 10 αγώνες σε 5 ομίλους και οι 3 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Να ρίξουμε μια ματιά στα χθεσινά αποτελέσματα, διότι εκτός από τον αγώνα της εθνικής μας με την Πορτογαλία, διεξήχθησαν επίσης οι αγώνες Δανία-Ουκρανία 69-99, Μεγάλη Βρετανία-Ισλανδία 86-88, Γεωργία-Ισπανία 91-89, Ιταλία-Λιθουανία 87-84 και Μαυροβούνιο-Ορμανία 65-64.

Στους απόψινους αγώνες η αυλαία θα ανοίξει στο Βερνό, εκεί όπου η Τσεχία θα υποδεχθεί την Εσθονία. Μία ώρα αργότερα στις 7 Τουρκία-Ελβετία. Την ίδια ώρα παίζουν Πολωνία-Ολλανδία, Ουγγαρία-Βέλγιο, Λετωνία-Αυστρία. Στις 8 η Γερμανία θα υποδεχθεί στο Μπάμπερκ την Κύπρο. Στις 9 παίζουν Σερβία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Την ίδια ώρα Κροατία-Ισραήλ. Επίσης Σλοβενία-Σουηδία. Και στις 9.30 το πρόγραμμα θα κλείσει, το απόψινό πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση Γαλλία-Φινλανδία.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών ολοκληρώθηκαν προς το παρόν, σε αντίθεση με την Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών, η οποία συνεχίζει την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 της δεύτερης κατηγορίας, που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών, η οποία χθες νίκησε 68-62 την Ιρλανδία σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τη Βασιλική Χολοπούλου να αγγίζει το triple-double, είχε 13 πόντους, 8 rebound και 10 assist.

Οι νέες γυναίκες οι οποίες πέτυχαν χθες τη δεύτερη νίκη τους και απόψε θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-3 στον αγώνα με το Αζερμπαϊτζάν.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 6 παρατέταρτο. Βεβαίως η Ελλάδα, όπως είπαμε, θέλει να κάνει το 3 στα 3, ούτως ώστε στην επόμενη φάση, στο knockout, να βρεθεί με τον καλύτερο δυνατό αντίπαλο.

Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι σε καμία περίπτωση η Εθνική Γυναικών, Νέων Γυναικών δεν θα υποτιμήσει την σημερινή της αντίπαλο, το Αζερβαϊτζάν. Είναι μια μαχητική ομάδα που βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες παίκτριες επιθετικά, είπε ο συνεργάτης της Φρόσος Δρακάκη, Γιώργος Βελτσίστας. Τονίζοντας ότι η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το πλάνο της και να παίξει με συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ιρλανδία στις 8:30 θα αντιμετωπίσει την Αλβανία.

την τελική ευθεία για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 των ανδρών βρίσκεται και η Εθνική Ομάδα των Νέων. Οι νέοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, με τα τελευταία φιλικά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν με αντίπαλο την Πολωνία στην Κρήτη. Το τελευταίο ήταν το Σάββατο. Η ομάδα επικράτησε της Πολωνίας 75-73.

Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών θα αναχωρήσει για τη Λουμπλιάνα, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωμπάσκετ την Πέμπτη. Και το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει στις 11 Ιουλίου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στον τρίτο όμιλο μαζί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.

Πρώτο παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών το Σάββατο στις 5 με αντίπαλο την Κροατία. Θα ακολουθήσει την Κυριακή 12 του μήνα στις 2 το μεσημέρι αναμέτρηση με το Βέλγιο και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 του μήνα, όπου η Ελλάδα θα δώσει ίσως το δυσκολότερο παιχνίδι στις 7 το απόγευμα με αντίπαλο την Ισπανία.

Μετά την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών θα πάρει σειρά η Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία βρίσκεται στην φάση της προετοιμασίας της με φιλικά παιχνίδια.

Στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου η Ελλάδα ιτήθηκε από την Πολωνία 84-74. Η αποστολή έχει επιστρέψει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ως την αναχώρησή της για την Ιταλία, όπου θα λάβει μέρος σε διεθνές τουρνουά από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Είπαμε, η εθνική ομάδα των εφήβων προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ Under 18 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία το διάστημα 25 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Και οι αντίπαλοι της Ελλάδας στον πρώτο όμιλο που βρίσκεται είναι η Γαλλία, το Ισραήλ και η Αυστρία.

0: χθες ολοκληρώθηκε και το τρίτο στόπ του, του Nations League στο 3x3, εκεί όπου η Εθνική Ανδρών έκανε μια σημαντική νίκη επί της Ισπανίας με 11-9. Νωρίτερα είχε ιτηθεί με 21-14 από τη Σερβία. Η Εθνική Γυναικών, Under 21, επίσης βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη, αλλά η Σερβία ήταν αυτή που έφυγε με το θετικό αποτέλεσμα και το 15-12. Η αγωνιστική δράση έκλεισε για το τρίτο στόπ με ήττα από την Ισπανία για την Εθνική Γυναικών πάντα, Under 21, με 21-23. Μαρίνο Πρίτεζη μαζί μα.
1: Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε, πώ είστε?
0: Καλά, έχει ζέστη έξω.
1: Ζέστη έχει.
0: Ζέστη. Τελεία.
1: Ζέστη έχει. Αυτό τίποτα. Άλλη υπομονή δεν υπάρχει βέβαια. Με τα μέσα μεταφορά που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα τα έχουμε συζητήσει άπειρε φορέ. Πάμε, πάμε. Τι γίνεται?
1: Καλά, εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται, έτσι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δεν πάγαμε τίποτα άλλο, δεν γυρίζουν χρόνο πίσω.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Γενικά καλά. Με τα γραφικά έχουμε να πούμε πράγματα.
0: Αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Προς το παρόν, ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε με τις εθνικές ομάδες,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια
0: είναι και περίοδος μεταγραφών. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Όπως επίσης έχουμε να πούμε πολλά και για το FIBA Masters Open, το οποίο ξεκίνησε χθες στα γήπεδα του Κιάτου, του Λουτρακίου, αλλά και στα γήπεδα της Αττικής. Θα μιλήσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής με μία από τις αθλήτριες που συμμετέχει στο συγκεκριμένο τουρνουά, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε το Σάββατο με την επίσημη τελετή έναρξης. Πολλοί αθλητές άνω των 40 με πολύ καλή διάθεση, γιατί μπορεί πρωτίστως να έχουν έρθει στην Ελλάδα να παίξουν μπάσκετ, ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην τάλα του καλοκαιριού,
1: βέβαια,
0: στη
1: βέβαια
0: μέση του καλοκαιριού, και η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές. Επομένως, ναι, θα απολαύσουν μέχρι και τις 12 του μήνα.
1: Όπα, αυτά είναι.
0: Που θα βρίσκονται στη χώρα μας, θα απολαύσουν ήλιο και θάλασσα.
1: Έτσι, έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βέβαια. Πάμε να αναπτύξουμε περισσότερο και να μιλήσουμε περισσότερο για την Εθνική Ανδρών. Ο Μενέλα ο Σεβαστιάδης είναι μαζί μας και έχει τον λόγο.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Πώς πάει?
0: Καλά, καλά.
1: Νομίζω είναι από τις καθαρές περιπτώσεις της Εθνικής. Δηλαδή δεν έχεις να πεις ούτε ατυχία, ούτε κάτι. Ήταν δύο ήττες. Καταρχάς μιλάμε για βάρη παράθυρο. Έκλεισε και μας πλάκωσε. Το συνολικό είναι το πολύ κακό, είναι το 0 στα 2, δεν το συζητάμε. Mm. Το μεγάλο πλήγμα ήταν η Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
2: ήταν, ναι.
1: Μιλάμε για τη χειρότερη ομάδα του ομίλου μακράν. Και νίκαγες 14 πόντους. Το Πορτογάλο δεν ήταν τόσο έκπληκτο, ενώ έτσι που πήγε το μάτς δεν φάνηκε στιγμή ότι μπορείς να το νικήσεις. Εντάξει. Πάμε τώρα, μπήκε σε ένα παράθυρο για να βγεις 5-1, τα λέγαμε και εδώ ότι είναι στο χέρι μας. Δεν ήταν. 3-3. Και μπαίνεις στον όμιλο με τη νίκη των Γεωργιανών, πια ο όμιλος είναι φωτιά.
0: Mm.
1: Θα πούμε για το τι έγινε. Πάμε να δούμε λίγο τι συνέβη. Μάλλον ας τα πιάσουμε τη σειρά. Λογικά και δικαιολογημένα και απόλυτα φυσιολογικά υπάρχει τρομερή κριτική, σε κάποια σημεία πιάνει την ισοπαίδωση, αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έχασες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, δεν οριοποιούμε κάτι, δεν γίνεται. Το μόνο που βάζω εγώ στην κουβέντα έτσι σαν τροφή για σκέψη είναι το εξής, ότι έχουν υπάρξει από το 17 που άρχισαν αυτά τα παράθυρα πολλές φορές άλλες ομάδες στη θέση μας που λέγανε κοίτα πήγε ο Αντετοκούμπο να παίξει, γιατί έχει παίξει και παράθυρο ο Γιάννης, κοίτα πήγε ο Σλούκας, πήγε ο Παπα-Νικολάου, πήγε αυτό, και εμάς ήρθαν οι δεύτεροι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στα παράθυρα, τα οποία είναι ανάλογα με την περίσταση. Δεν καλύπτω κανέναν, δεν λέω, είπε και ο Σπανούλης, το λέω και εγώ γνώμη μου, ότι καλό θα ήταν να είναι όλοι εκεί πέρα. Τον Αύγουστο είναι άλλη περίπτωση. Η οποία περίπτωση είναι η εξής, ότι πλέον θα έχουν κάνει διακοπές όλοι. Άρα το κάλεσμα θα πρέπει να είναι γενικό και να έχει ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία, γιατί αυτά ξαναλέω είναι θέματα του. Έλα, κάτι θες να πεις?
0: Όχι, όχι,
2: πάμε. Όχι, να...
0: Παρακολούθω, περιμένω να ολοκληρώσεις.
1: Πάμε τώρα στην ουσία. Μπαίνεις σε όμιλο που δεν περίμενες. Ήξερες τις ομάδες, δεν περίμενες το τι θα έχουν δίπλα σε νούμερα. Το ότι προτιμούσε σίγουρα να μπεις, ας πούμε, με 6-0 Ισπανοί και να είναι στο 2-4 οι Γεωργιανοί. Τώρα είσαι το 3-3 εσύ, οι Γεωργιανοί και οι Πορτογάλοι, στο 4-2 οι Ουκρανοί και οι φίλοι μας, ποιοι άλλοι είναι, οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι, και στο 5-1 οι Ισπανοί. Άρα λοιπόν το Μαυροβούνιο, το οποίο το έχει στην ισοβαθμία, δεν θα παίξει μαζί του, είναι στο συν-1. Πρέπει να κάνει σίγουρα μία νίκη παραπάνω εσύ από αυτό. Οι δύο που προηγούνται στη βαθμολογία είναι τα δύο πρώτα σου μάτς. Η Ουκρανία έξω και η Ισπανία μέσα. Σε συνδυασμό και με το δεύτερο παράθυρο, παιδιά, πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό να το πω, μπορεί να ακουστεί βαρύ, ότι αν στα 4 πρώτα μάτς δεν κάνεις 3 νίκες,
0: θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα βγει, δεν θα πω αποκλείεσαι, αλλά θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι αν γίνει μια πλήρης εθνική ομάδα που μπορεί να κάνει το 2-0 στα πρώτα μάτ, να πας στη Ρίγα, πιστεύω πάλι εκεί θα παίξουν οι πάρα πολύ καλοί Ουκρανοί, και εδώ μέσα, οπουδήποτε είναι το εδώ μέσα, πιστεύω το T-Center, αλλά με κόσμο να πάρεις τους Ισπανούς. Εάν κάνεις εκεί το 2-0, θα έχεις κάνει ένα σημαντικό βήμα να συμμαζέψεις την κατάσταση. Πλέον δεν έχεις περιθώρια. Πρέπει να κάνεις και υπερβάσεις, δηλαδή δεν φτάνουν τα 3 εντός έδρας μάτς, αν πεις κάποιος. Πρέπει να πάρεις εκτός έδρας. Τελειώνεις στην Τυφλίδα ή όπου παίξουν, αλλά είναι στην Τυφλίδα, παίζουν οι Γεωργιανοί, βράδυ Δευτέρας 1η Μαρτίου. Έχεις ξαναπάρει πρόκριση στην Τυφλίδα με τη spin πάσα του Καλάθη το lay-up στο Παπα-Νικολάου, του Κώστα Παπα-Νικολάου. Αλλά πλέον είσαι με τη θηλιά στο λαιμό. Έχει πολύ μεγάλη κουβέντα το ποια ήταν η ομάδα, γιατί ο καθένας τη βλέπει από τη δική του πλευρά και μπορεί να πει πάρα πολλά. Καταρχάς να πούμε, επειδή όταν τα βάζεις όλα στο σακούλι και λες, α, δεν ήρθαν τόσοι, να πούμε ότι αποδεδειγμένα, διαπιστωμένα, οι πάνω από τους μισούς που έλειπαν έχουν προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, διαπιστωμένα. Δηλαδή, ο Καλαϊτζάκης ήρθε, το παιδί χαιρέτησε με οστικό ίδημα. Ο Μήτογλου δεν ανακοινωνόταν το εκτός, γιατί πάλευε μέρα με τη μέρα με τα πλευρά. Το Φλιώνης ήρθε, έκανε προπονήσεις, έφυγε γιατί η θλάση αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να ξεπεράσει. Συνολικά ένα, δύο, τρεις θα πιάσει. Άλλοι μέσα στη χρονιά είχαν προβλήματα. Μην συζητήσουμε αυτό. Κάποιοι προφανώς επιλέχθηκε για λόγους ξεκούρασης. Είπε κάτι ο Σπανούλης, ας κρατήσουμε αυτό, το ότι έγινε συνολικά ένας πολύ λάθος σχεδιασμός του παράθυρου και φάνηκε. Το συνολικά ο καθένας μπορεί να το αναλύσει όπως θέλει. Τέλειωσε το παράθυρο, δεν αλλάζει το 0-2. Δεν ξεχνιέται το 0-2. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το 0-2. Πρέπει να είναι κίνητρο. Υπόθηκαν πολλά χθες το ξέσπασμα του Σπανούλη. Άνοιξε το στόμα του και είπε πολλά πράγματα. Όπως επίσης είπε ότι όλοι θα θέλουν να έρθουν να παίξουν στο παγκόσμιο και θα μείνουν έξω αυτοί που θα έχουν. Είναι αυτό μια κουβέντα που έχει ξαναγίνει. Αλλά...
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι και στο παρελθόν έχει γίνει αυτή η κουβέντα.
1: Ξαναλέω ότι είναι πολύ λογικό και θεμητό από δημοσιογράφους και από φιλάθλους σήμερα να κάνουν πολύ σκληρή κριτική. Δεν υπάρχει κάτι πιο λογικό, πιο αναμενόμενο και πιο θεμητό μέσα από την έδωσε δικαιώματα η Εθνική. Δεν είναι θεμητή η ισοπαίδωση, δεν πάβει να είναι η Εθνική ομάδα που κέρδισε ένα μετάλλιο το περασμένο καλοκαίρι, λιγότερο από ένα χρόνο, σε Ευρωμπάσκετ μετά από πολλά χρόνια. Είναι με την πλάτη στον τοίχο, θα είναι τεράστιο πρόβλημα να μην περάσει στο παγκόσμιο. Θα είναι πρώτη φορά που δεν θα είναι σε μεγάλο ραντεβού. Έρχονται μετά και οι Ολυμπιακοί αγώνες που βγάζουν θέσεις από το παγκόσμιο. Στην ουσία χάνεις δύο διοργανώσεις. Υπάρχει ζόρι. Και το ζόρι αυτό πρέπει, μπορεί και πρέπει να αρχίσει να διορθώνεται από τον Αύγουστο. Με μια κατά το δυνατόν πληρέστερη σύνθεση και δύο νίκες σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Γιατί και οι Ισπανοί και αυτοί θα οι Ουκρανοί μπορεί να είναι ακόμα πιο δυνατοί τον Αύγουστο. Νομίζω κάποιον είχαν που έλειπε τώρα.
2: Εντάξει, είχαμε το Μιχαλιούκ που.
1: Ο Μιχαλιούκ ήταν μέσα.
2: Ήταν εκεί και έκανε.
1: Ο Μιχαλιούκ και έβαλε στα δύο μάτσα, όπως έβαλε χθες η Εθνική.
0: Αυτή ήταν μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη του.
1: Εντάξει, αν μπούμε στο κομμάτι του τι έπαιξε η Εθνική σε αυτά τα δύο μάτσα, θα ακουμπιστούν πρόσωπα που δεν έχει νόημα. Δηλαδή κάπου όταν έλειπε όλη η βασική front line, δεν μπορεί να μπεις τώρα και να πεις ότι αυτοί που μπήκαν ανάγκασαν να παίξεις με το τρίποντο, δεν μπήκαν τα τρίποντα. Δεν μπορούσες να μπεις να περάσεις την μπάλα. Αν είχες τον Κώστα το Αντετοκούμπο, λέμε τώρα, το Μήτογλου, αν και αν θα μπορούσε να περάσει αλλιώς την μπάλα μέσα. Μην μπούμε σε τεχνικά θέματα, γιατί θα πας στο τι έλειπε.
2: Μενιό.
0: Εγώ επιμένω. Δεν ήταν το μυαλό μου η αλήθεια το τεχνικό.
1: Θα ξαναπώ κάτι. Ναι. Γιατί δεν προσπαθώ να εξαρέσω τίποτα. Ναι. Δεν χρειαζόσουν κανέναν από τον Ραπόντες για να κρατήσεις το συν 14 από τον Ρουμάνο.
2: Καλά, λογικό.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν σου λέω για να νικήσεις τους Ρουμάνους. Μπορεί να έχανες να πήγαινε στο συν 14, δεν γίνεται να χάσεις από τους Ρουμάνους. Έχει πάει κάτι στραβά.
0: Πόσο επηρέασε όμως το αποτέλεσμα με τη Ρουμανία?
1: Δεν νομίζω ότι επηρέασε τίποτα.
0: Όχι.
1: Επηρέασε
0: τίποτα. Αυτό το συν 14 δηλαδή, όχι, και ήρθε η είδα και όχι.
1: Όλοι όσοι ήταν παρόντες είναι αρκετά έμπειροι για να ξεπεράσουν ένα μάτς που στράβωσε. Δεν ξέρω από το παράθυρο το προηγούμενο. Όταν ήμασταν εκεί λίγο έξω από το Πόρτο, έλεγα και εδώ ότι η Πορτογάλη είναι μια πολύ κανονική ομάδα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Και επειδή αυτοί δεν έχουν απουσίες, είναι πάντα με. Και μάλιστα είχαν τώρα το. Πώς λένε, το κόλλησε στο μυαλό το παιδί που πήγε στους Celtics, που υπέγραψε. Όχι ο.
2: Όχι ο Λισμπόα.
1: Όχι ο Βαρεχάου. Το κόλλησε στο μυαλό μου τώρα και δεν ήρθε. Είναι που έκανε.
2: Α, όχι, είναι που έκανε.
1: Ο Μελίσσας θα ξανακούει που είναι NBA-er. Τέλος πάντων, είναι γεμάτη, είναι μια πολύ κανονική ομάδα μπάσκετ. Για μένα και να έχει νικήσει η ομάδα στη Ρουμανία, το χθεσινό μάτς θα παρέμενε.
0: Μα ήταν πολύ καλή χθες η Πορτογαλία.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Η έκπληξη ήταν επίσης πως έχασαν οι Πορτογάλοι από τους Ρουμάνους.
2: Ναι, ήταν λίγο...
1: Πάλι καλά, γιατί θα είχαν μπει και αυτοί με 4-2. Mm. Και θα, εκεί θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε.
2: Μενιό, εγώ κρατάω. Εντάξει, λέμε για τους απόντες και τα λοιπά, ότι σηκωθεί μια σκόνη, ποιοι λείπανε. Λείπαν. Είπε χθες ο Σπανούλης κάτι πολύ σωστό. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους, πρέπει να το κάνουν και όμως δεν το έκαναν. Αναφερόμενο σε αυτούς που ήταν εκεί. Χωρίς να βάλουμε προσκυμένα σε πρόσωπα. Δηλαδή...
1: Εντάξει. Ξαναλέω ότι αυτοί, πολλοί από αυτούς.
2: Ναι.
1: Γενικά, μην πρόσεξε, δεν θέλω να απομονώσω φράσεις του. Θα σου πω γιατί. Ναι. Σωστά το είπε και αυτό, αλλά το έχει πει λέγοντας πριν άλλα και μετά άλλα. Είναι ένα χυμαρόδης Σπανούλης θες, που έχει προκαλέσει και ερωτήσεις με αυτά που είπε, αλλά απομονώντας φάσεις μπορεί να ακουστεί έτσι. Οι παίχτες αυτοί, η πλειοψηφία από αυτούς τους παίχτες έχει φέρει και προκρίσεις, έχει αρπάξει την ευκαιρία σε άλλες περιπτώσεις. Ας αυτό παράθυρο δεν την άρπαξα, δεν νομίζω σου λέω ότι είναι πρωτόβγαλτη. Δηλαδή δεν μπήκε ας πούμε ο Πλώτας και ο Τουλιάτος, λέω δύο παιδιά που ήταν στην προετοιμασία μέχρι τελευταία μέρα και δεν έπαιξαν, που είναι οι ευκαιρίες. Ο Κακλαμανάκης, τι να πω.
0: Εντάξει, είναι έμπειρα παιδιά τώρα.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, όχι, έτσι. Ο Κακλαμανάκης ας πούμε έχει συμμετάσχει σε προκρίσεις. Άρα ξαναλέω, αποσπασματικά θα αδικηθεί ο Σπανούλης, αποσπασματικά. Στο χήμαρο ενός λόγου που είχε μια συνέχεια και προκάλεσε και ερωτήσεις, ξαναλέω. Μαρίνο, ό,τι και να υποθεί σήμερα, στο ξαναλέω, σχεδόν ό,τι και να υποθεί σήμερα, έχει βάση και λογική. Έδωσε και τροφή η Εθνική, να, ξαναλέω, κάποιοι να επιχειρήσουν την ισοπαίδωση. Δηλαδή, εντάξει, έχει... έχουν γραφτεί και κάποια, αλλά επειδή είναι από σε σημασμένους κάποια ξέρεις ότι είναι καθοδηγούμενα, δεν τα παίρνεις και σοβαρά υπόψη. Όμως η πλειοψηφία είναι μιας πολύ σοβαρής από στεναχώρια κριτικής.
2: Αυτό
1: κρατάμε βέβαια και αυτό που είπε, δεν θυμάμαι το είπε ο Λάρη ή ο Παπα-Νικολάου, τα δύο παιδιά που μίλησαν στην ΕΡΤ, ότι εμείς έχουμε στεναχωρηθεί περισσότερο από όλους.
2: Δηλαδή,
1: σου ξαναλέω τώρα, είναι κάτι που το έχουμε πει χρόνια. Έρχεται ο Παπα-Νικολάου έχοντας παίξει 70 μάτς, πως έχει παίξει 80 στα 36 του, να παίξει με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και χάνει τα δύο μάτς. Τι μπορεί να είναι χαρούμενος?
2: Όχι βέβαια,
0: όχι.
2: Να είναι χαρούμενος.
1: Τι να μην έχει σκάσει.
0: Όπως επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ο Παπα-Νικολάου είπε επίσης και το εξής, δεν το είδα εκείνη την ώρα, αλλά το διάβασα, ότι δεν μπορεί να σκέφτεται κάθε παίκτη τη εθνική, ίσως ρωτήθηκε για τις απουσίες, δεν μπορεί να σκέφτεται κάθε παίκτη τη εθνική όπως σκέφτομαι εγώ.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, γιατί μέσα στην όλη κριτική έχει μπει και αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν εκείνος και δεν ήταν ο άλλος και δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Εκτός από αυτό που σου είπα, ότι έρθες στα 37 μετά από 80 μάτς και με δύο παιδάκια να τον περιμένουν να δουν τον μπαμπά να κάνει διακοπές, δεν έχει συμβόλαιο. Δεν έχει συμβόλαιο ο Κώστας. Είναι ελεύθερος.
2: Ναι.
1: Είναι επίκυντε διαπραγματεύσεων τον Ολυμπιακό. Και ήρθε να παίξει δύο μάτια που μπορεί να στραμπούλαγε το πόδι του.
2: Ναι, ναι, και να έχει μετά. Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και αυτό που λέει ο Λάρη. Να πιάνουμε τους μεγαλύτερους που ήρθαν.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης σε μια φάση σαν μετέχνη της καριέρας του. Είναι πιθανότητα να φύγει από τον Ολυμπιακό, να περιμένει τις εξελίξεις, να παίξει τον Άρη. Ήταν εκεί τέτοιο. Ο Βασίλης, ο Τολιόπουλος, ξανά είναι στο, έπαιξε προς το τέλος, άλλαξε προπονητή ο Παναθηναϊκός, ήταν εκεί. Ξαναλέω, δεν υπάρχει άνθρωπος που ήρθε εκεί για να μην παίξει, για να μην προσφέρει. Δεν βγήκε τίποτα, όλα πήγανε στραβά, όλα. Πάντα, δεν έχει κάτι που να δει. Το αν πεις κάτι αισιόδοξο είναι ότι κανείς μέσα από την ομάδα, από το Σπανούλι όσους μίλησαν, δεν έψαξε να βρει κάποια δικαιολογία, να πει ότι έφταξε η ζέστη.
2: Όχι, όχι, ούτε καν, δεν ολοκληρώθηκε τίποτα. Εντάξει. Αυτό είναι το βασικό.
0: Κρατάω κι άλλο ένα θετικό τώρα που λες για αισιόδοξο.
1: Τη στάση του...
0: Όχι, όχι, δεν αφορά την ομάδα. Τη στάση του κοινού χθες. Γιατί το παιχνίδι είχε ξεφύγει κάποια στιγμή και ο κόσμος προσπάθησε να εμψυχώσει την ομάδα και στο τέλος είδα και ανθρώπους να χειροκροτούν. τους Πορτογάλους.
2: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι εθνική πρέπει να μετράει.
0: Να λέμε και τα θετικά τώρα, έτσι. Γιατί είπαμε κριτική, εντάξει.
1: Και εντάξει, το ένα άρθρο το έδωσε ο Παπα-Νικολάου, την που όλοι έφυγαν μέσα και με το κεφάλι, ο Κώστας έμεινε μέσα στο παρκή και πήγε στους πανηγυρισμούς των Πορτογάλων, του συγχωρεί έναν-έναν και τον προπονητή. Λοιπόν, είπαμε,
0: έκλεισε
1: ένα μαύρο παράθυρο. Το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, μεγάλη μπελάδα για την εθνική. Πλέον ακόμα ωραίες την τύχη της, με ποια είναι, ότι αν πάρει και τα 6 μάτς θα έχει προκριθεί.
2: Ναι, ναι.
0: Μακάρι.
1: Ναι. Άρα ορίζει την τύχη της. Πρόσεξε, να πω και κάτι άλλο. Άντε και τον Αύγουστο είναι σε παραστατιά, όπως το δεσμεύτηκε ο Σπανούλης. Το Νοέμβριο και το Φεβρουάριο που θα κλείσουν τα μάτς.
2: Με Ευρωλίγα
0: και
1: με τα κολέγια.
0: Και αυτό
1: και έρχονται τον Αύγουστο τα παιδιά. Γιατί ο Αβδάλλας ο Ζούρης και ο Σαμοντούροφ. Ο Σάμα έπαιξε, ήταν καθοριστικό στο μετάλλιο, έτσι, στο Ευρωμπάσκετ.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ακόμα και αυτοί λοιπόν, ενώ οι πιο νέοι όμως που είναι κανονικοί παίχτες πλέον με ρόλο, αποκλείεται να είναι τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο.
0: Ναι, γιατί είναι στα κολέγια.
2: Ναι, στα κολέγια, ναι.
1: Άλλο.
0: Ας πάρει τα πρώτα
2: τα πρώτα δύο να πάρει και βλέπουμε τώρα.
1: Βέβαια δεν έχει.
0: Βήμα, βήμα.
1: Μα τα τέσσερα, το τρία είναι αδιαπραγμάτευτο. Το τρία είναι δεν βγαίνει αλλιώς. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.
2: Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Ξέρω.
2: Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα το Σπανούλη σε δηλώσεις τόσο σκασμένο, ούτε ως παίκτης.
0: Εντάξει, πρώτη νομίζω φορά, ότι όλοι αυτό είναι δείχνει. Σκασμένοι. Αυτό που είπε ο Μενέλλας. Έχασαν από τη Ρουμανία. Κρατάω αυτό τη Ρουμανία, γιατί η Πορτογαλία, επαναλαμβάνω προσωπική μου άποψη, χθε ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Δίκιο νίκη. Ο Ζήσης και ο Σπανούλης έχουν πάρει χρυσό και δεύτερο στον κόσμο, σαν παίχτες, να είναι μέλη, να έχει καθοδηγήσει ο Σπανούλης που έφτασε τελικό Ευρωλίγκα στην τρίτη του χρονιά και πήγε Final Four στο Μιλάνο. Να έχει χάσει. Μα εννοείται ο Σπανούλης που ξέρουμε όλοι τη μενταλιτέ του. Τι εγωιστής είναι, αθλητικά.
0: Δεν καταπίνεται εύκολα. Νομίζω ότι τη Ρουμανία ειδικά ίσως να
1: από κανένα. Όλο το πακέτο ήταν μια πάρα πολύ κακή. Παρένθεση, εδώ βάζω ερωτηματικό. Παρένθεση ήταν, δεν θα ξεμφανιστεί έτσι η ομάδα. Το παρένθεση βάζω ερωτηματικό το αν τελικά θα στοιχήσει έναν αποκλεισμό. Άρα δεν θα είναι παρένθεση, θα είναι ένα μαύρο παράθυρο. Ή αν θα κλείσει με μια πρόκριση μετά από. Αν λέμε το, πώς λέει το ανέκδοτο, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
2: Αυτό. Εντάξει, τι υπήρχε και να άκουσα. Αναρωτιόταν όλοι τι γίνεται, μήπως υπάρχει να αποκλειστούμε, αλλά.
1: Εντάξει, αυτό δεν υπήρχε γιατί είχαμε την ισοβαθμία με τους Ρουμάνους και στο μεταξύ μας και στο μείον είχαν αυτοί πολλούς μείον. Να αποκλειστούμε δεν υπήρχε, αλλά επειδή και πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, λέει απεράσαμε. Μα δεν ήθελες να περάσει την πρώτη φάση. Ήθελες να περάσει την πρώτη φάση, αλλά αυτό ήταν το αυτό.
0: Δεν ήξεραν τη συνέχεια αυτό το οποίο
2: κουβαλάς όλες τις ήττες. Κουβαλάς όλες τις ήττες. Αυτό είναι το θέμα πλέον.
1: Αν μπορούσε να μην έχει κοστίσει ήττα από τους Ρουμάνους με το παλιό σύστημα, αλλά πλέον την κουβαλάς.
2: Κουβαλάς, εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, παιδιά, ξαναλέω, είναι από τις πιο απλές μέρες που ήρθαμε να μιλήσουμε. Δεν έχει τίποτα να αναλύσουμε. Μόνο τη συνέχεια. Το τι έγινε ήταν ξεκάθαρο. Ήταν πολύ κακή η εθνική και έχασε δύο παιχνίδια αυτοκτονώντας το πρώτο. Και όχι αυτοκτονώντας, αλλά χάνοντας από έναν εμφανέστατο ανώτερο αντίπαλο το δεύτερο. Ξαναλέω και αυτή η ισοπαίδωση το συνολικό είναι, δείχνει ότι δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Όχι, δεν είναι υπερδύναμη, αλλά είναι μια κανονική ομάδα μπάσκετ. Για τους Ρουμάνους, είναι μια κακή ομάδα μπάσκετ. Και δεν έπρεπε να έχει.
2: Χτες λίγο έλειψε να την κάνει τη ζημιά στο
1: Μαυρομούνιο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Οι Ρουμάνοι τώρα μην τα. Όπως λέμε για την Πορτογαλία, ότι δεν μπορείς να την μηδενίζεις. Έτσι λέμε για τη Ρουμανία, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να πεις ότι έχασα από ένα κανονικό αντίπαλο. Όχι, αυτό ήταν έγκλημα. Έγινε, τελείωσε.
0: Δεν γυρίζει πίσω τώρα.
1: Δεν γυρίζει πίσω, το κουβαλά. Θα το πάρω στη τέτοια και πάμε 28 και 31 Αυγούστου. Ξαναλέω 28. Νομίζω στη Ρίγα, εκεί τα έχει δώσει όλα τα μάτια η Λετωνία.
2: Στη Ρίγα.
0: Ναι, σε πρώτη φάση, ναι, στη Ρίγα το πρόγραμμα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει για κάποιο έδρα. Εντάξει, μήπως η άβρα τη Ρίγα Αρένα εκεί πέρα βοηθήσει.
0: Άμα είναι να πας με την άβρα μόνο.
1: Εντάξει, βοηθάει και αυτά καμιά φορά στον αθλητισμό. Να αρχίσεις από τη Ρίγα Αρένα και να τελειώσεις την τυφλίδα που επίσης έχει πάρει την πρόκριση, είναι δύο χωροταξικά βοηθάει.
2: Ναι, καλά τους νότους.
1: Εντάξει, δεν παίζει αυτό και δεν είναι και ο Σπανούλης, αν και είναι άνθρωπος από τους δυνατούς σταγούρια ως αθλητής, αλλά είναι των γουριών του, αν σου πάει κάτι καλά, ότι συνεχίζει να το
0: κάνει. Ναι, άμα ξεκινήσεις καλά θα πάει καλά.
1: Δεν λένε, α, ήρθε αυτό στο γήπεδο και έχασε. Είναι και σαν παίξε ο Βασίλης, ότι άμα είσαι καλός θα το δείξεις και θα...
0: Ναι, αυτή είναι η ουσία, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, πιστεύω, ξαναλέω, ότι θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, το πιστεύω τον Αύγουστο. Άλλη σπέκουλα που υπάρχει, γιατί κάποιοι δεν πήγανε, δεν έδωσαν οι ομάδες, δεν υπάρχει αυτό. Ξαναλέω ότι ο Μίτογλου και ο Καλιτζάκης, αν ήταν υγιής, θα ήταν στην εθνική ομάδα, γιατί ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει. Αν τα ζεις, ξέρεις ότι είναι λίγο διαφορετική έως πολύ κατάσταση.
0: Οι περισσότεροι βλέπουν το αποτέλεσμα και βάσει αυτού λένε ότι να είναι.
1: Ο καθένας και ανάλογα με την ομάδα του, δηλαδή, για να το πούμε, ο Παναθηναϊκός, ποτέ, που λένε την κόντρα, ποτέ δεν, ακόμα και σε κρίξη του Δημήτρη Γιανακόπουλου, που επιλογώ, ποτέ δεν άφησε παίχτη, που δεν τραβήχθηκε παίχτη από την εθνική, κανονικά δίπλα στην εθνική. Και όντως αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος ισχύει, ότι πάντα είμαστε ως Παναθηναϊκός στο πλευρό της εθνικής και πάντα είναι εκεί. Μην λέμε όλοι οι παίχτες. Είπαμε, έγινε ένα λάθος σχεδιασμός
2: παραθέτω. Τελείωσε.
1: Στράβωσε η δουλειά. Πολύ. Πάμε να τη γυρίσουμε. Εθνικές τραγωδίες δεν υπάρχουν στον αθλητισμό.
2: Αυτό είναι βαρύ.
0: Τραγωδίες, άλλες είναι οι τραγωδίες.
1: Άλλες είναι οι τραγωδίες. Σίγουρα έχουμε στεναχωρηθεί όλοι και θα είναι μεγαλύτερη στεναχωριά αν έρθει αποκλεισμός. Εγώ επιμένω, πιστεύω, έχει δείξει εθνική ότι έχει ένα πολύ μεγάλη γκάμα παιχτών. Θα είναι οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν θα είναι όλοι, που είπε χθες ο Βασίλης, θέλετε να δείξει με έμφαση, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια πληρέστατη ομάδα τον Αύγουστο και θα πάει να πάρει να διεκδικήσει τα δύο ματς. Αν τα πάρει τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, όχι Τρίτη, τι μέρα είναι, ναι,
0: την 1η Σεπτεμβρίου τέλος πάντων.
1: Θα λέμε άλλα εδώ πέρα.
2: Ναι, θα λέμε διαφορετικά.
1: Θα λέμε άλλα. Πάντα έχοντας στο μυαλό μας τα δύο αυτά ματς. Δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ και για κανένα λόγο. Ποτέ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν πάει να πεις και παραπάνω πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα τώρα. Εντάξει, από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα. Πασαρατιά και πάμε μπροστά. Δεν γίνεται να πεις κάτι άλλο.
1: Μα ό,τι και να πεις άλλο, τα είπαμε.
0: Εντάξει, ήταν και πολύ καθαρό το και η εικόνα, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα.
2: Αυτό ότι ξέρεις κάτι, είναι... Εντάξει, μπορεί να μιλάω λίγο συναισθηματικά, αλλά πραγματικά δεν πρέπει αυτό το πράγμα να κάνει κριτική, αλλά όχι σε σημείο αυτό που λέει και ο
0: Μέλλον. Ναι, αυτό εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
2: Μπορεί να βγαίνει από κάποιου θελημένα, η ισοπαίδωση, okay, αλλά το κυρίω κομμάτι είναι, ρε παιδί μου, ξέρει ότι υπάρχει μια αγάπη του κόσμου προ την ομάδα.
0: Μα το είδαμε χθες, γι' αυτό το ανέφερα στα θετικά. Ναι, μα γι' αυτό το είπα στα θετικά. Ακριβώς.
1: Και μετά είχε αυτό το χειροκρότημα που λες, εντάξει, ο κόσμος να αγαπάει την ομάδα. Αυτά που ο κόσμος ο πολίτης δεν ασχολείται με ποσταρίσματα και τέτοια. Αυτά τα κάνουν όσοι πρέπει, γιατί είναι η δουλειά τους. Και όσοι πρέπει, γιατί είναι η δουλειά τους.
2: Απλά είναι αυτό, ξέρεις κάτι, εχθές εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πιο πολύ επισκιάστηκα δηλώσεις του Σπανούλη παρά ήττα. Κατά αυτή ως ήττα. Αυτό δηλαδή επισκιάστηκε τελείως. Ναι. Αυτό που ο Σπανούλης, παρά την ήττα. Και δείχνει πραγματικά πόσο και αυτός είναι σκασμός.
0: Εντάξει. Κοίταξε στο κομμάτι της κριτικής, αν μου επιτρέπεις. Η κριτική καλή είναι. Η καλή κριτική. Έτσι, γιατί από την κριτική μπορεί να δεις πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα την κάνουν πρωταγωνιστές.
0: Μπορείς να δεις πράγματα μέσα από την κριτική. Κάποια πράγματα που εσύ δεν έχεις δει, βέβαια στην περίπτωση που μιλάμε, κάποια πράγματα ήταν εμφανή. Αλλά τέλος πάντων, βοηθάει. Η καλή κριτική βοηθάει.
2: Εννοείται η καλή κριτική βοηθάει, εννοείται αυτό. Εντάξει.
0: Οπότε νομίζω ότι καλή κριτική θα κάνουν στους αυτοκριτική θα κάνουν. Έχουν κάνει
1: βασική,
0: ήδη.
1: Παιδιά, έτσι. Ό,τι και να, πει ο Μαρίνος, η Έλενα και ο Μενέλαος, ήδη το πεισμόσουν, μαζευτούν και θα γίνει μια καλύτερη προετοιμασία. Σκέψου ότι τώρα, ας πούμε, ήρθανε, αν πιάσει λεπτομέρειες, μπήκαν να παίξουν με 5 μέρες προπονήσεις. παίχτες που ήταν σε 4 διαφορετικά στάδια ετοιμότητας. Υπήρχαν αυτοί που είχαν τελειώσει από τη regular season, αυτοί που τέλειωσαν στην πρώτη φάση των play-off,
0: και αυτοί που,
1: παίξαν στους ημιτελικούς, αεκάρες, και αυτοί που παίξαν τελικούς και ευρωλίγκες. 4 τελείως διαφορετικά στάδια να έρθουν. Ούτε αυτό φταίει. Λέω λεπτομέρειες που αν πιάσουμε να μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
2: Καλά τώρα.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να υπάρξει άλλο. Απλά λέω ενώ τον Αύγουστο έρθουν όλοι από 1,5 μήνα διακοπές. Άρα θα μπορούν να
0: μπουν. Άρα είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, ό,τι έγινε, έγινε. Τέλος.
1: Είπαμε το πρόγραμμα, είπαμε τον όμιλο της βαθμολογίας και πάμε να δούμε Αύγουστο και Νοέμβριο. Εκεί αν,
0: το παράθυρο ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο.
1: Δευτέρα, πρώτη Μαρτίου, είναι 26 Φεβρουαρίου. 1η Μαρτίου, Δευτέρα παίζουμε εμείς στη Γεωργία. Είναι βγαλμένο το πρόγραμμα. Άρα δούμε πώς θα πει.
2: Ελπίζω
1: ο
2: να μπορούσε λίγο και η Ευρωλίγκα λίγο να βοηθήσει λίγο την κατάσταση με όλα αυτά τα 300-100 παιχνίδια
1: που παίζουν. Μαρίνο, τώρα δεν γίνεται τα χρόνια.
2: Εντάξει, κάπου
1: πέρα. Και σου ξαναλέω, δεν το έχουμε πληρώσει ή καρποθεί μόνο εμείς. Ναι. Είναι όλοι για όλες τις ευρωπαϊκές
0: ομάδες. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε.
0: Bye.
2: Ευχαριστούμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μαρίνος Πρίτεζης, Έλληνα Βογέτζη στα μικρόφωνα. Μην κάνεις οποιαδήποτε. Είσαι έτοιμος. Τον έκοψα γιατί δεν έχει εικόνα ο κόσμος. Ήσουν έτοιμος.
1: Να πω μια είδηση θέλω.
0: Οι κυρίες προηγούνται.
1: Όχι, δεν μου είπα ρεκομμένα αυτά. Τελείωσε. Τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τελείωσε.
1: Εγώ πήγα από μια είδηση και εσύ.
0: Ναι. Σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό πήγες να πεις. Δεν με πείθεις.
1: Εντάξει, θα σε πείσω με αυτό που θα πω.
0: Περίμενε. Δημήτρης Μελίσης, μαθησιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε. Όλα.
1: Ό,τι
0: θέλετε, μας το στέλνετε. Εκτός από υβριστικά. Λοιπόν, www.live24.gr. Ένας πρώτος τρόπος επικοινωνίας, ένας δεύτερος στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Για πες μας την είδηση.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο η κορυφαία πεντάδα της φετινής Τίχημαν GBL, στην οποία πήραν μέρος φυσικά οι προπονητές αρχηγοί των ομάδων του 24ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το φιλαθλοκοινό. Όπως καταλαβαίνετε, με σόλυφικο χρώμα, λογικό είναι ο Ολυμπιακός πήρε και το πρωτάθλημα. Μέλη της καλύτερης πεντάδας λοιπόν ήταν ο Φουρνιέ, ο Βεζέκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόρσεϊ και μέσα σε αυτούς φύνα και ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ.

0: Είπα Μαρίνο στην καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026 στη Στίχημαν GBL. Οι ομάδες βεβαίως βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των μεταγραφών. Τι γίνεται στο Παναθηναϊκό?
1: Α, εκεί θες να καταλήξεις, ε?
0: Από εκεί άρχισα.
1: Από εκεί άρχισες, ε? Από εκεί άρχισες. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να κάνουμε δηλαδή ένα δεκάλεπτο από ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
0: Ναι, για πες. Λοιπόν. Α, έχει τόσα.
1: Όχι, αλλά θα το κάνω.
0: Αλλά θα το κάνεις να είναι τόσο.
1: Για να φτάσουμε στην πρώτη και μας καλεσμένη μετά, γι' αυτό το λέω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά για τον Παναθηναϊκό. Πέρα από την μεταγραφή του Μουσταφά Φάλι, η οποία ήταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σειρά θα πάρει ο Μπράνκου Μπάντιο. Μπάντιο, το τονίζω, γιατί έτσι είχε αναφέρει το όνομα, ο επώνυμο του, όχι Μπάντιο. Αν και Μπάντιο ακούγεται καλύτερα για εμάς. Ο Μπράνκου Μπάντιο θα είναι αύριο στην Αθήνα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. Να πούμε ότι ο Σενεγαλέζος Γκάρτ συμμετείχε στο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου 2027 με την εθνική ομάδα της χώρας του και ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Έχουμε πει ότι είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό. Απλά έπρεπε να τελειώσει πρώτα τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Έπειτα, σύμβουλο έχει πληρωθεί και η ρήτρα από τον Παναθηναϊκό ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να ανακοινωθεί, συγγνώμη, με συγχωρείς. Να ανακοινωθεί λοιπόν η αποχώρησή του και επίσημα από τη Βαλένθια, στην οποία ανήκε. Και μετά να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό 3 συμβόλαιο συνεργασίας, έτσι. Είναι τυπικό, το ξαναλέω, γιατί ρωτάει ο κόσμος τι έγινε, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο Μπάντιο. Λοιπόν, αύριο πρέπει να σε βοηθήσει και σε εξετάσεις. Ο επόμενος θα πάρει σειρά λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι ένας άλλος παίκτης που έλαμψε στην Ευρωλίγκα, βέβαια έλαμψε ατομικά γιατί η ομάδα του δεν τα πήγε πολύ καλά, και αναφερόμαστε στον 26χρονο γερμανό φοργότ Άιζακ Μπόγκα. Ο Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος είχε συνεργαστεί για 1,5 χρόνο με τον Ζέλικο Μπράντοβ στην Παρτιζάν, θα φοράει τα πράσινα για τα επόμενα 3 χρόνια. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι κέρδισε τη μάχη με τη Ρεάλ και τη Φενέρ. Είχε και η Μπαρσελόνα μπει, αλλά η Φενέρ νομίζω ότι τελευταίες ώρες προχτές είχε μπει πιο δυναμικά για να τον αποκτήσει ως αντιμπιμπέροβιτς, γιατί ο Μπέροβιτς πάει στο NBA. Ο Παναθηναϊκός όμως, και λόγω της παρουσίας του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Γερμανός forward και πραγματικά τον έχει βοηθήσει στο να εξελιχθεί, είχε το προβάδισμα και ο παίκτης θα φοράει τα πράσινα. Μένουν υπογραφές, δηλαδή υπάρχει συμφωνία και στο οικονομικό μεταξύ των δύο πλευρών, και απομένουν πλέον υπογραφές ούτως ώστε ο παίκτης να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στην ουσία έχει τελειώσει η μεταγραφή. Να πούμε ότι, επειδή αυτά αρέσουν στον κόσμο γενικά, οι απολαβές του, οι συνολικές απολαβές του θα φτάσουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, σε βάθος δηλαδή τριετίας, πέρα από το buyout που θα καταβληθεί από τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι το buyout, EuroLeague buyout συγκεκριμένα, που να καταβάλουν οι πράσινοι στην Παρτιζάν, ύψους 700.000 ευρώ. Δεν ξέρω ακόμα, αυτό δεν το γνωρίζω, αν θα το μάθουμε αυτό το χρόνο αυτό, αν θα υπάρξει την επόμενο καλοκαίρι κάποιο NBA. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μπόγκα, όταν αποφάσισε ότι θα αποχωρήσει την Παρτιζάν, εν πάση περιπτώσει, είχε κοιτάξει πρώτα να βρει συμβόλαιο στο NBA. Τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό, δεν βρήκε κάτι, όπως ο Λάις, ο οποίος ήταν στόχος του Παναθηναϊκού και τελικά κατέληξε στους Μινεσότα, εκτός του κλασικού απρόπτου. Ο Μπόγκα δεν βρήκε κάποιο συμβόλαιο στο NBA, και από τη στιγμή που ενημέρωσε την Παρτιζάν ότι θα πάω σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας, τελείωσε το θέμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα. Είπαμε ότι υπάρχει συμφωνία, είμαστε στο φάση των υπογραφών πλέον μεταξύ των δύο πλευρών για τον Άιζακ Μπόγκα, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει το μωρό βεσάλιτη, σκληρός παίκτης, αμυντικός, πολύ καλός στο κομμάτι της άμυνας, μπορεί να παίξει πολλές μορφές άμυνας ο Γερμανός forward, να βοηθήσει τα rebound, είναι ένας ας το πούμε όλα around forward, μπορεί να μαρκάρει από το 1 ως το 4, έχει παίξει στην επίθεση από το 3 ως και το 5, το 5 εντάξει λίγο υπερβολικό, δεν ξέρω να το δούμε αυτό στον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα μιλάμε ένας παίκτης ο οποίος έχει βελτιώσει αρκετά και τα στατιστικά του και στην επίθεση και το spot-up σου δηλαδή, το οποίο δεν ήταν και το forte του γενικά. Γενικότερα θα δώσει πολύ size στον Παναθηναϊκό, είναι ένας παίκτης που μπορεί να πιέσει τους αντίπαλους guard, να βοηθήσει τα φτερά. Μιλάμε για μια σπουδαία κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί πέρα, επόμενο μέλημα του Παναθηναϊκού είναι ο σέντερ, δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα συμπληρώσει τη φαρέτρα δίπλα στους Φαλ και Λεσόρ. Ένα πεντάρι το οποίο θα έχει περιφερειακό σούτ, αυτό θέλει ο Ζελικό Μπράντοφ, δηλαδή ένα stretch πεντάρι να μπορεί να ανοίγει και το γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ, Έλληνα, που μου κάνεις ερωτήσεις, γιατί δεν μας κάνει καθόλου.
0: Σε αφήνω να ολοκληρώσεις, έχεις πάρει φορά, τα λες μια χαρά, να ολοκληρώσεις.
1: Ωραία. Και για να ολοκληρώσω λοιπόν, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει Έλληνα Βογιατζή και όχι Μάρινο Πρίντεζη, λογικό είναι αυτό. Αυτό το λέω εγώ.
0: Έχεις κανένα αίτημα, μην μιλάς εσύ, άσε την Έλληνα να μιλάει.
1: Να πούμε λοιπόν για το κομμάτι του Σέντερ, επειδή ο Λάρης τελικά έκλεισε στο NBA. Υπάρχει μια σκέψη, επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε, Γάλλος ψηλός, πέρυσι ο Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει, θυμίζουμε, αλλά τελικά τον έφαγε τον Παναθηναϊκό στροφή το NBA, όπως έγινε και με τον Βαλαντσιούνας. Και τελικά ο Παναθηναϊκός καλέξε στην περίπτωση του Νάτζελ Χέις Ντέβις, εξαιρετική περίπτωση εννοείται. Υπάρχει λοιπόν η σκέψη για τον Γιαμπουσέλε, αν εφόσον ο ίδιος δεν βρει συμβόλαιο στο NBA. Θυμίζουμε ότι είναι free agent αυτή τη στιγμή. Βέβαια το καλάθι του Αλμυρό, από όσο γνωρίζω, ξεκινάει από τα 4 ο Γάλλος ψηλός. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί.
0: 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, 4, ναι, βέβαια εκατομμύρια. Έχουν πάει τα καλάθι των παικτών, άστο, στο Θεό έχουν πάει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και η Ρεάλ. Και η Ρεάλ τώρα, επειδή την πάτησε από τον Παναθηναϊκό, πήρε τον Καμπαρό, αλλά από την Μπασκόνια. Αλλά έχει στο μυαλό του και τον Γιαμπουσέλε. Και ο Γιαμπουσέλε, αν είσαι στην Ευρώπη, νομίζω ότι η Ρεάλ έχει αρκετές πιθανότητες να τον αποκτήσει. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε αυτό το σέντερ. Μετά πάμε στον Άσο. Ο Άσος είναι ένας γρίφος. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν playmaker, καθαρό playmaker Άσο, που να μπορεί να βοηθάει στο μισό γήπεδο. Δημιουργό. Χαμηλό usage, τέτοιο στυλ παίξε, λέει ο
0: Γιαμπουσέλε.
1: Άρα βλέπουμε από παίξεις του NBA. Από εκεί.
0: Πάει για Αμερικανό δηλαδή.
1: Εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω από την αγορά του NBA, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ελεύθερος διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό από την Ευρωλίγκα, γιατί όλοι έχουν κλείσει κάπου. Δεν υπάρχουν. Ή για να δώσω να καταλάβει ένα πράγμα ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν αντίστοιχο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ που έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Τέτοιο γκάρτ ψάχνει ο Ζελικό Μπλάντοβιτς. Mm-hmm. Και αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο και να ολοκληρώσω το. Όσο ανέφερα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο για μια ακόμα επιπλέον μεταγραφή. Αυτό το δούμε στην πορεία. Αλλά το βασικό τώρα είναι, είπαμε, Φάρκλης έκλεισε, ανακοίνωση Μπάντιο, ανακοίνωση Μπόγκα, μετά ο Σέντερ και τελευταίος ο Πόινγκαρ. Δηλαδή αυτός είναι ο συγκεκριμένος του Παναθηναϊκού. Και φυσικά βέβαια περιμένουμε να ανακοινωθεί και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, στο οποίο θα είναι φυσικά και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος επιστρέφει. Αυτή η φορά με κοστούμι.
0: 31 Ιουλίου πιστεύεις ότι θα έχουν κλείσει όλα?
1: Μπορεί να είναι ανοιχτό ένα παράθυρο. Βέβαια ο Ζελικό Μπράντοφ θέλει να κλείσει μέσα στον Ιούλιο όλες τις υποθέσεις η ομάδα. Αλλά μπορεί μια μεταγραφή να μην έχει κλείσει ακόμα.
0: Αν περιμένει Αμερικανό για να κλείσει η θέση αυτή που μου λες τώρα για τη θέση του Άσο, ίσως τραβήξει παραπάνω. Εκτός και αν βρει κάτι.
1: Ναι, για πες, συγγνώμη.
0: Όχι, εκτός λέω και αν βρει κάτι, ναι. Αν έχει ήδη βρει κάτι και έχει ξεκινήσει, έχει γίνει η προεργασία, μια πρώτη επαφή.
1: Ναι.
0: Και απλά περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν.
1: Κοίτα,
0: τα πράγματα.
1: Προτείνονται γκάρτ, αλλά θεωρώ ότι ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταλήξει σε κάποιο όνομα που λες ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό τον εκλεκτό που λένε. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες ο Παναθηναϊκός ρώτησε για τον Μακίνλι Ράιτ, ναι. Που θα ανοίξουμε την Ντουμπάι. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα να είναι ολοκληρωμένη μέχρι το. Δηλαδή, όταν μπει ο Αύγουστος, να έχει ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός το ρόστερ του. Αυτό θέλει ο Ζότς. Τώρα περιμένουμε να δούμε, αλλά πάει καλά το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως μέχρι τέλος της τρέχουσας εβδομάδας να έχουμε εξέλιξη και για το Σέντερ, δηλαδή να έχει προχωρήσει μια ακόμα υπόθεση και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, αν δεν σε κάλυψα σε κάτι, να
0: όλα
1: μου
0: όλα τα είπες. Τι είναι εδώ, καλυμμένη είμαι.
1: Επίτε το είπα και να με.
0: Γιατί, για να πας στο επόμενο. Για...
1: Μήπως... Όχι, επίτε το είπα και να πεις ότι τα είπα όλα.
0: Αυτό το στέλνω προηγουμένως.
1: Αυτά βασικά.

Όσο εμείς βεβαίως ακούγαμε τον Μαρίνο Πρίντεζη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, υπάρχει μία δήλωση του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου, με αφορμή βεβαίως τα παιχνίδια της Εθνικής, τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στο παράθυρο της πρώτης προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2027 στο Κατάρ και τις ήττες της εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτήν την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει. Ναι. Αυτή είναι η δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με αφορμή, όπως αναφέραμε, τα δύο παιχνίδια της Εθνικής με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και τις ήττες, οι οποίες βεβαίως την βάζουν σε περιπέτειες στην δεύτερη προκριματική φάση. Τα λέγαμε όμως προηγουμένως εδώ με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη. Η Εθνική Ομάδα ορίζει την τύχη της από εδώ και στο εξής.

0: για τις μεταγραφικές κινήσεις που πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά και για αυτές που έχουν ήδη γίνει, τα ακούσατε προηγουμένως από τον Μαρίνο. Για να ρίξουμε μια συνολική ματιά στις κινήσεις που έχουν κάνει όλες οι ομάδες της GBL μέχρι τώρα. Για τον Ολυμπιακό είναι ήδη γνωστά ο Μίλλερ και ο Μακιντάιρ. Έχει ήδη αποκτηθεί από την ομάδα.
1: Ναι, ο Κόντι Μακιντάρ, ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε στην... Πού να πάμε, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Απλά να πω ότι είναι τυπικό κιόλας ότι σήμερα, αύριο το πολύ, μπορεί και σήμερα, θα ανακοινωθεί και ο Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς, είναι η επόμενη μεταγραφή που περιμένουμε να ανακοινωθεί.
1: Συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Όχι, όχι, απλά αναφέρουμε όσους έχουν ανακοινωθεί.
1: Α, επίσημα, επίσημα.
0: Επίσημα, έτσι. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ αποκτήθηκαν ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, Κάιλ Αλεξάνδερ, Νίκα Λάθης, Ραϊκουάν Γκρέι, Τρέβορ Χάτζινς, Νάς Μητρου, Λόγμαρ Κουσφόστερ, Νάσος Μπαζίνας, οι παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί, Μπριν Ταϊρή, Μπεν Μουρ και ο Μωρούκη, είναι οι παίκτες οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στην ομάδα. Στην ΑΕΚ ο Σταύρος Γυμνόπουλος είναι η τελευταία μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος, που ανακοινώθηκε. Είχε προηγηθεί ο Γυμνόπουλος του Τζόζεφ.
1: Και ο Τζόζεφ επίσης.
0: Γυμνόπουλος και Τζόζεφ είναι τα νέα πρόσωπα. Ο Άρης επίσης έχει ανακοινώσει τους Κώστα Αντετοκούμπο, Νένα Δημητρίεβιτς, Κέμπριτς, Τζέι Λίντλ, και έχει ανανεώσει την παραμονή των Τανούλη και του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τα νέα πρόσωπα στη Μύκονο είναι ο Ελάιζα Τσάιλτς, ο Φίλιππος Τίγκας και ο Βασίλης Τόλιας. Έχουν ανανεώσει την παραμονή τους στην ομάδα οι Βασίλης Καβαδάς, Βαγγέλης Μάντζαρης, Ταϊρή Άλμπι, Ντέβιν Κάναντι, Γιάννης Σιδηροηλίας, Διονύσης Σκουλίδας. Τον Κολοσσό Ρόδου έχει ανακοινωθεί εδώ πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, Γιάννης Ευσταθιάδης, Ρόκι Κρούζερ, Έζρα Μανιόν, Ντεβόντε Άψον, Πέιτον Βίλις, Τζόρνταν Μπαρνέτ, Βασίλης Χριστίδης, Γιώργος Καμπερίδης, Νίκος Τσιακμάς, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Ζώης Καράμπελας. Στον Ηρακλή, Διαμαντής Λαυτσάκης, Τζέιλεν Λεκιού, Χασάν Ντιάρα, Ντόντρες Στάιλς, Κλίβελαν Μελβίν, Τζέικοπ Χάτσον, Γιώργος Αρνόκουρος και Τάσος Κου. Στο Προμηθέα έχει ανακοινωθεί η προσθήκη των Κουλμπόκα, Αλέξανδρου Αντετοκούμπου, Καθμπερτσόν, Βίλιαμς, Χάρη Παρασκευόπουλο, Περικλή Κουρουπάκη, Νίκου Δίπλαρου, Τζόρντον Νίκολας. Στην Καρδίτσα θα αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Απόστολος Ρουμογλού, ο Τζάστιν Τέρνερ, ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης, ο Νίκος Γκίκας και ο Κέι Τζέι Τζάκσον. Το Μαρούσι έχει αποκτήσει τον Χρήστο Βενετίδη, τον Ζεμπ Τζάκσον και τον Αντώνη Κόνιαρη και έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντε Σόουζα. Στη Δόξα Λευκάδας θα συνεχίσει την καριέρα του την επόμενη χρονιά ο Νίκος Αρσενόπουλος, επίσης οι νεοφώτιστοι στη GBL έχουν αποκτήσει τον Νέβιον Χάρμον. Στην Δόξα Λευκάδας βεβαίως θα αγωνιστούν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μια και ανανεώθηκαν τα συμβόλαιά τους, ο Γιάννης Χατζηνικόλας, ο Γιάννης Φύτρος, ο Τρέι Ρόμπινσον, ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Και τέλος ο Βίκος Ιωαννίνων, Βίκος Φάλκονς, επίσης νεοφώτιστη στη GBL, έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Κωστή Γόντικα. Αυτές είναι οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Βεβαίως έχουμε και συνέχεια, είμαστε ακόμα αρχές Ιουλίου. Υποθέτουμε ότι όλες οι ομάδες το αργότερο μέχρι το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου θα θέλουν να έχουν κλείσει το ρόστερ τους.

Κάνουμε διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το FIBA Masters Open. Εκεί όπου αθλητές άνω των 40 ετών έχουν τη δυνατότητα να παίξουν μπάσκετ, κυρίως όμως να διασκεδάσουν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Όσοι γνωρίζετε ή παρακολουθείτε θα ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες διεξάγεται για πρώτη φορά, όχι μόνο στη χώρα μας, για πρώτη φορά γενικότερα, το FIBA Masters Open. Μία διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν αθλητές άνω των 40 ετών, πάμε από τα 40, 45, 50, 55 και φτάνουμε μέχρι και τα 70 plus στους άντρες και μέχρι τα 65 plus στις γυναίκες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς αθλητές να παίξουν μπάσκετ, κυρίως όμως να διασκεδάσουν, να το ευχαριστηθούν, καλοκαίρι έχουμε,
1: ναι.
0: Και στις περιοχές όπου φιλοξενούνται οι αγώνες είναι ό,τι πρέπει για να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα και να το συνδυάσουν με μπάσκετ. Λοιπόν, μία από τις αθλήτριες η οποία συμμετέχει στο FIBA Masters Open είναι και η Ασημίνα Κουτσονούρη, την οποία έχουμε μαζί μας για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κορινθία και να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για τη διοργάνωση. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σου Ασημίνα, τι κάνεις?
2: Γεια σου Μαρίνε, καλά.
1: Έγινε, χρόνια και ζαμάνια.
2: Χρόνια και ζαμάνια, ναι.
1: Όντως, όντως, όντως.
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, τα δικά σας παιχνίδια έχουν, καταρχάς να πούμε ότι εσείς θα συμμετέχετε με την ομάδα της Λάρισσας, με μια ομάδα μάλλον από τη Λάρισσα, στο 3x3.
2: Έτσι, ναι, είναι ο ΣΠΑΚ Λάρισσας. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπατε, στην ιστορία του μπάσκετ και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια με την καταπληκτική διοργάνωση που έχει, συμμετέχει και η ΕΟΠ, η Ελληνική Ομοσπονδία. Εμείς φτάσαμε σήμερα, εντάξει, οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση είναι όλα υπέροχα, όλα υπέροχα. Οι πρώτοι μας αγώνες είναι σήμερα το απόγευμα. Αντιμετωπίζουμε την Πολωνία, το πρώτο μας παιχνίδι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Προσπαθούμε όλοι να συντονιστούμε, λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες και πάνω απ' όλα αυτό που είναι το κοινό μότο όλων είναι αυτό, να το ευχαριστηθούμε.
0: Αυτό, χωρίς να έχετε την πίεση, γιατί εσείς αγωνίζεστε και στο πρωτάθλημα, χωρίς να έχετε την πίεση του αποτελέσματος. Απλά να απολαύσετε το μπάσκετ.
2: Ακριβώς έτσι, είναι κάτι που μας ενώνει όλους, γιατί δυστυχώς όταν η ηλικία πλέον γίνεται ένας αριθμός και φεύγεις από το επαγγελματικό, αλλά οι περισσότεροι παίκτες εδώ υπήρξαν επαγγελματίες, αυτό δεν σβήνει, οπότε είναι και μια ευκαιρία ακόμη που το λέει η καρδιά τους και η ψυχή τους να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο γεγονός.
0: Στη δική σας ομάδα είναι επίσης η Παρασκευή Γεωργοπούλου, αθλητρίες Ελένη Κοντονάσιου και Δάφνη Νταουντάκη, Δήμητρα Παπαθωμά και Μαριάννα Τριανταφύλου. Δεν έχει αλλάξει κάτι?
2: Όχι, όχι, αυτές είμαστε.
0: Ωραία. Και προπονήτριά σας είναι η κυρία Αραπατσάνη.
2: Αραπατσάνη, Αφροδίτη Αραπατσάνη, ναι. Είμαστε ένα καλό σύνολο, οι κοπέλες όλες γνωριζόμαστε. Και ήρθαμε να το απολαύσουμε και καλώς ερχόνται των πραγμάτων, όποιο αποτέλεσμα και να έρθει.
1: Στην ουσία είναι μια αποφόρτιση έτσι από το, από το πολλαρτισμό, ας πούμε.
2: Σίγουρα είναι μια γιορτή, γιατί είναι και κάτι πρωτόγνωρο. Όλοι είμαστε σε ένα στάδιο τώρα εντός εισαγωγικών πειραματισμού. Και σαφώς θα το ευχαριστηθούμε πέρα από τα όρια του άγχους των αποτελεσμάτων και της βαθμολογικής κατάταξης.
1: Ασημινά μου, 3-on-3 ξαναπαίξει ενώ σε κάποια αντίστοιχη, ας πούμε, διοργάνωση αντίστοιχη?
2: Όχι, είναι η πρώτη φορά. Σαφώς είναι κάτι που είναι σε εξητάρει περισσότερο. Είναι κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο έντονο, με γρήγορες εναλλαγές. Και είναι κάτι που θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Πιστεύω κάθε αθλητής θέλει να το δοκιμάσει το 3-on-3.
1: Πιο δύσκολο, υποτείνεται ότι αυτό που λες 3-on-3, άρα πρέπει να είσαι πιο γρήγορος, ταχύτατος,
0: σε γενικότερα,
1: σε τιμότητα γενικότερα, πιο πολύ σχέση με το 5-on-5.
2: Όπως μας είπαν και εδώ, έχεις 12 δευτερόλεπτα, που είναι 12 δευτερόλεπτα συνεχόμενο σπριτ. Δηλαδή κάθε φάση είσαι σε γρήγορση, δεν έχεις να διανύσεις μεγάλο γήπεδο. Δεν έχεις το χρόνο σε εισαγωγικά να κλέψεις, οπότε πρέπει όλα να γίνουν πολύ γρήγορα.
0: Και δεν έχετε προπονητή?
2: και δεν έχουμε
0: προπονητή. Ο προπονητής είναι στην εξέδρα. Η προπονήτρια είναι στην εξέδρα.
2: Συνεχόμαστε μόνες μας για τις αλλαγές, αν θέλουμε κάποιο time out ή οτιδήποτε συμβεί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εντελώς μόνες μας μεταξύ
1: και είναι, μας. Και είναι και όλοι κανονισμοί κιόλας, σε σχέση με το 5-2-5.
2: Βέβαια, ναι, ναι, και η μπάλα είναι εξάρα, αλλά έχει το βάρος εξάρας. Ναι. Τα φάουλ είναι απεριόριστα, είναι πολύ σκληρό, πολύ physical game. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να διαμαρτυρηθείς γιατί με χτύπησε, γιατί με ακούμπησε. Είναι κάτι καινούριο και εμείς αναμένουμε και ανυπομονούμε να το δούμε και να το ζήσουμε.
0: Καμία από τις συμπαίκτριές σας δεν έχει αγωνιστεί σε 3x3?
2: Όχι, όχι, καμία.
0: Πρώτη φορά θα δοκιμαστείτε όλες.
2: Είμαστε όλες για πρώτη φορά.
0: Πώς το πήρατε το απόφαση?
2: Θέλαμε έτσι να το δοκιμάσουμε, θέλαμε να το ζήσουμε. Γενικά ό,τι είναι σε νέα πρόκληση και κυρίως ό,τι μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε και την Ελλάδα και το μπάσκετ και τη Θεσσαλία εμείς ειδικότερα, το κάνουμε. Δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις προτάσεις και είμαστε εδώ για να το υποστηρίξουμε.
0: Mm-hmm. Κατεβαίνοντας μας είπατε ότι είστε ήδη στην περιοχή, στο Κιάτο. Θα γίνουν
2: Κιάτο,
0: τα δικά σας παιχνίδια. Ποιο είναι το vibe που έχετε εισπράξει, γιατί στην τελετή έναρξης, οφείλω να ομολογήσω, επειδή ήμουν εκεί, είδα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να διασκεδάσουν, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, περίμεναν πώς και πώς τη στιγμή που θα ξεκινούσαν οι αγώνες ξεκίνησαν χθες και ήταν πάρα πολύ θετικοί. Ποιο είναι εσείς τι εισπράξατε πηγαίνοντας στο Κιάτο?
2: Είναι σαν αυτό που είπατε, είναι μια γιορτή, το περιμέναν όλοι. Θεωρώ ότι όταν έχεις υπάρξει αθλητής μια φορά, είναι αυτό το, η ανυπομονησία να έρθει αυτή η στιγμή που θες να ετοιμαστείς για τον αγώνα, να μαζευτείς με την ομάδα σου. Βέβαια υπάρχει χαλαρότητα, αλλά όταν ήρθε η στιγμή που μιλήσαμε για το μπάσκετ, βγήκε και ανταγωνισμός. Δηλαδή είδες αμέσως τις ερωτήσεις για τους κανόνες, για πώς θα παίξουμε. Είναι όλοι έτοιμοι δηλαδή να παίξουν κανονικά, όχι τόσο χαλαρά στο παιχνίδι. Έξω από το γήπεδο όμως υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε όλοι έτσι έθερμοι.
1: Ασημινά, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ και τυχαίνει το που είχαμε γνωριστεί και αυτά, που ήσουν ακόμα στο ξεκίνημα της καριέρας σου, μετά από τόσα χρόνια, τι είναι τελικά το μπάσκετ για σένα, γιατί είσαι ακόμα ενεργό μέλος και είναι πολύ ωραίο αυτό?
2: Είχα τη συζήτηση αυτή σήμερα το πρωί με την coach, την Αφροδίτη, που με ξέρει και αυτή από πολύ μικρή, ότι αυτό είναι ένα μικρόβιο που το αγαπάς, δεν το αποβάλεις. Για μένα το μπάσκετ είναι ένα παιδί που μεγαλώνουμε μαζί. Δεν το έχω αποβάλει και φοβάμαι να το αποβάλω. Δηλαδή σε κάθε στιγμή θέλω να είμαι εκεί, σε κάθε ευκαιρία θέλω να είμαι εκεί. Το αποζητώ, μου δίνει ζωή και μένω ακόμη ενεργή για αυτό το λόγο. Προσπαθώ να εμπνεύσω και άλλα παιδιά να συνεχίσουν έτσι, να μην τα παρατάνε, να μην το παρατήσουν ποτέ, όσο αντέχουν να το προχωρήσουν.
1: Να εμπνεύσεις και τις κόρες σου,
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ξεκινώντας από εκεί, έτσι, να εμπνεύσετε τα δικά σας παιδιά.
2: Ναι, όσο μπορώ προσπαθώ. Το έχουν ήδη, το έχουν εισπράξει, είναι κοντά μου. Είναι κοντά μου, συμπάρχουν, ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και αυτές. Και μακάρι να το επιλέξουν ό,τι θέλουν. Μακάρι να το επιλέξουν. Δεν μπορώ να το αποφασίσω από αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Τρία παιδιά, συγγνώμη.
2: Τρεις κόρες.
1: Οπότε. Για χαρά, ξέρεις. Καλό είναι. Παραγωγική διαδικασία χρειαζόμαστε.
2: Ακριβώς. Εγώ βγάζω τις παίχτριες τώρα από εκεί και πέρα είναι η δική της επιλογή.
1: Εύκολο είναι γενικά όμως αυτό. Δηλαδή, παίχτρια, μαμά, αθλήτρια, προπονήτρια. Όλο αυτό ο
0: συνδυασμός.
1: Ναι.
2: Είναι εύκολο, ναι. Είναι εύκολο όταν είσαι εντάξει με το περιβάλλον σου και έχεις πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον. Σε οθεί κιόλας να το συνεχίσεις. Δηλαδή, στιγμή δεν με σταματήσαν, στιγμή δεν βρήκα δυσκολία, μου το είχαν όλο στρωμένο ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ.
1: Έχεις πει, επειδή το πέσε το μάτι μου σε μια τάκα που έχεις πει πριν από μερικά χρόνια σε μια συνέντευξη, έχεις πει ότι θα σταματήσω να με κάνει αλλαγή η κόρη μου.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω αν βγαίνει ηλικιακά. αλλά κάνω ό,τι μπορώ, ότι μαθαίνω διάφορα, τουλάχιστον ναι. Έστω κορασίδα.
1: Ναι.
2: Όντως κορεσίδα να μπει και να μου κουτώσει το χέρι να κάνω την αλλαγή. Είναι το όνειρό μου αυτό, ναι.
0: Θα είναι το καλύτερο.
1: Ναι, την άλλη καλύτερο.
2: Ναι. Το καλύτερο φινάλι.
0: Έχετε πλάνα για τη συνέχεια. Εντάξει, τώρα είσαστε σε μια διοργάνωση όπου δεν υπάρχει καμία πίεση, όπου θέλετε να απολαύσετε όλοι το άθλημα. Προσεχώς όμως, έρχεται μια νέα αγωνιστική περίοδος. Έχετε κάνει τα πλάνα σας για αυτήν?
2: Να πω την αλήθεια, όχι ακόμη. Mm-hmm. Όχι ακόμη. Θέλουμε να ζήσουμε τώρα αυτό, να το ζήσω και εγώ και οι συμπαίκτριές μου, η mm-hmm. ομάδα μου. Και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ, οπότε ακόμη είναι λίγο νωρίς mm-hmm. για το μέλλον. Να τελειώσουμε από εδώ, να φύγουμε υγιείς, να το απολαύσουμε και όλα τα υπόλοιπα να έρθουν με τη σειρά τους.
0: Να ρωτήσουμε για την εικόνα, το πρωτάθλημα πλέον έχει τελειώσει. Έχουμε όλοι μια εικόνα για το τι έγινε στην διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν. Επομένως, όλοι έχουμε και καθαρό μυαλό για να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Ποια ήταν η δική σας εικόνα, ποια είναι η δική σας εικόνα για το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε?
2: Σαφώς ήταν μια αποτυχημένη χρονιά. Ο καθένας έχει αναλάβει τις ευθύνες του από θέμα της διοίκησης, των παιχτριών, mm-hmm. των προπονητών, των διαχειρήσεων. Κρίμα που δεν κατάφερε μια επαρχιακή ομάδα να μείνει στην κατηγορία.
0: Μιλάμε για την ομάδα του Βόλου, έτσι, για τους ανθρώπους.
2: Για την ανόρθωση, mm-hmm. βέβαια. Θα ήταν ένα κίνητρο για πάρα πολλά παιδιά να μείνουν στον τόπο τους, χωρίς να φεύγουν και να ζητάνε να παίξουν σε άλλες ομάδες. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλος έλξης ο Βόλος, και όχι μόνο ο Βόλος, θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα της Θεσσαλίας. Αλλά ας μείνουμε στην ανόρθωση, ότι θεωρώ, προσωπική μου άποψη και την έχω εκφράσει και απέναντι στην ομάδα, ότι ήταν λάθος πολλών χειρισμών, παιχτριών, προπονητών, διαχειρήσεων, όχι αν ήταν ο κατάλληλος προπονητής ή όχι. Και έπρεπε να μην φτάσουμε στο τέλος να παλεύουμε να μείνουμε mm-hmm.
0: για την παραμονή.
2: Ναι.
0: Η γενικότερη εικόνα για το πρωτάθλημα?
2: Η γενικότερη εικόνα για το πρωτάθλημα είναι ότι όπως βλέπετε και σας άκουγα πριν και με την Εθνική Αδρών, ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνεται πολύς χρόνος στους Έλληνες παίχτες όταν έχεις να ανταγωνιστείς πολλές mm-hmm. ξένες παίχτριες. Και αναγκάζεσαι να φέρεις παίχτριες οι οποίες θα είναι στο ίδιο στάτους με τη ξένη του Αθηναϊκού ή του Παναθηναϊκού, ναι. για να μπορέσεις να συμμετέχεις στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νέα ταλαντούχα παιδιά. Mm-hmm. Εγώ θα μιλήσω και για τη δική μου θέση, ότι πριν χρόνια, όταν έπαιζα στα Λιώσια ή στις Περιζές, είχα χρόνο, είχα ποιοτικό χρόνο σαν Ελληνίδα. Τώρα έχει αλλάξει αυτό πάρα πολύ και δεν δίνει κίνητρο κανένας στα παιδιά. Είναι κρίμα. Mm-hmm.
0: Και, και από πίσω έρχονται, τουλάχιστον βλέποντας παιχνίδια, αγώνες από το W Rising Stars, θα μείνω εκεί επειδή έχω την εικόνα, υπάρχει από πίσω μια φουρνιά νέων παικτριών η οποία μπορεί να εξελιχθεί μελλοντικά και να κερδίσει θέσεις, έτσι, και να κερδίσει θέσεις στην ομάδα.
2: Ναι, και αυτή η χρονιά το Rising Stars, όπως και η χρονιά των νέων γυναικών, που αυτά τα παιδιά δεν έχουν ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους. Mm-hmm. Δεν έχουν. Δηλαδή και η προπόνηση, εντάξει, είναι σαφώς ένα κίνητρο να προπονήσει με την καλύτερη ξένη ή με την πιο δυνατή ξένη, αλλά πρέπει τα παιδιά να έχουν στα πόδια τους παιχνίδια, να έχουν εμπειρίες, να έχουν παραστάσεις, ώστε να κληθούν μετά και να ανταπεξέλθουν στον οποιοδήποτε αγώνα, με την εθνική, mm-hmm. με οποιαδήποτε διοργάνωση. Mm-hmm. Άποψη.
1: Μια ερώτηση τώρα γενικότερης φύσεως, επειδή πες σε μια θέση που για μένα λέμε εντάξει γκάρ και τα λοιπά, αλλά είναι πάντα κομβική η θέση σέντερ. Πόσο έχει αλλάξει η θέση αυτή τα τελευταία χρόνια γενικότερα? Πείτε το μπάσκετ εξελίσσεται και το μπάσκετ μου πει ότι είναι ενιαίο, δεν υπάρχει ανδρικό γυναικείο μπάσκετ. Πώς βλέπεις αυτή τη θέση γενικά που έχει εξελιχθεί?
2: Έχει εξελιχθεί αυτό, θεωρώ. Δεν υπάρχει τεσάρι πεντάρι πλέον, που λέγαμε είναι ένα σέντερ βαρύ. Μόνο το τεσάρι θα σουτάρει όλα τα σουτάκια. Και είναι πλέον, θεωρώ ότι για να μπορέσεις να μείνεις στο μπάσκετ πρέπει να γνωρίζεις να χειρίζεσαι την μπάλα, να μπορείς να σουτάρεις, να μπορείς να πασάρεις, να μπορείς να κατεβάσεις την μπάλα αν πιέσουν το playmaker. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν και σέντερ και forward που την κατεβάζουν την μπάλα ή σουτάρουν. Είναι, έχει εξελιχθεί το μπάσκετ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σας αφήσουμε γιατί έχετε αγώνα.
1: Βέβαια, έχεις αγώνα.
2: Εννοείται.
1: Τι ώρα το παιχνίδι.
0: Δεν το λέμε. Σοβαρά το λέω, έχει αγώνα.
1: Τι ώρα το παιχνίδι.
2: Ο πρώτος μας αγώνας είναι 8 παρα 20.
1: Ω, τίποτα. Φαγητό, ύπνο τώρα. Εννοείται.
0: Λοιπόν, να απολαύσετε κάθε στιγμή του αγώνα για τις διοργανώσεις.
1: Αυτό. Ευχαριστούμε,
0: συνάδελφοι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστούμε και σας.

0: Λοιπόν, κλείνουμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Ναι,
0: θα μπούμε στην τρίτη ώρα να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί και έχουν τις μεταγραφές. Μιλήσαμε με την Ασημίνα Κουτσουνούρη, είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ασημίνα την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Ανόρθωση Βόλου. Στην επόμενη ώρα θα έχουμε μία από τις ομάδες, θα έχουμε καλεσμένο,
1: ναι,
0: έναν παράγοντα από τις, από τη μία από τις δύο ομάδες, το βρήκα, που πήραν τη Wild Card και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστούν στην Women Basketball League
1: 2.
0: Δύο, συγγνώμη, δύο. Γιατί μιλάμε για το Sporting,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από λάθος μου είπα το ένα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Δικό σου.
1: Ναι. Χαμός, πραγματικά χαμός. Μεταγραφές επί μεταγραφών. Να πούμε πρώτα ότι και επίσημα ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανέλαβε τεχνική ηγεσία της Ρεάλ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τη Βαλένθια, την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four της Ευρωλίγκας, κατάκτησε το πρωταθλήματο, παρουσίασε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ λοιπόν ανέλαβε τα ενία της Ρεάλ μετά το φινάλ συνεργασίας των Μερέγγες με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Η Ρεάλ πλήρωσε βέβαια και τον buy out στη Βαλένθια. Τελικά να δω πώς ή ποια θα μείνει σε αυτή τη Βαλένθια.

0: Μαρτίνεθ. Έφυγε ο Χάιμε Πλαντίγια, πλήρωσε τον Μπάγια ότι η Ρεάλ. Οπότε ο Χάιμε Πλαντίγια ένα στου ψαρχόμενου Ισπανού παίκτε ψηλού θα πέσει στην Ρεάλ.
1: Φεύγει ο Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρο έφυγε, ο Μπάντιο έφυγε, ο Τόμσον έφυγε.
1: Βασικοί παίκτε.
0: Ναι, ο Κι έφυγε, πήγε στη Φενέρ. Γενικά δεν ξέρω τι θα γίνει με την Βαλένθια.
1: Κοίταξε, εντάξει, θα επιβιώσουν όπως κάθε ομάδα.
0: Εχθές άγγιζε από τον Νοσετκόφσκι, να πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι από τη.
1: Θα επιβιώσει, θα βρει τις λύσεις. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Απλά, ξέρεις, είναι αυτό που λένε, διπλός κόπος, γιατί όταν χάνεις παίκτες από το βασικό κορμό και παίκτες που ουσιαστικά ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν και κουβάλησαν την ομάδα, είναι δύσκολο να βρεις αντίστοιχους παίκτες, κυρίως όμως να τους κάνεις ομάδα.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Και να έχεις δηλαδή και να έχεις το στοίχημα το μεγάλο της Βαλένθια, δεν είναι μόνο να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργήθηκαν. Το μεγάλο στοίχημα για τη Βαλένθια είναι να έχει μια πορεία ανάλογη με τις φετινής.
0: Ναι,
1: γιατί ο πύχης είναι ήδη ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχεις πάρει πρωτάθλημα, όταν έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει στην Ευρωλίγκα, όταν έχεις μια εξαιρετική χρονιά, έχει φτάσει ας πούμε μέχρι το Final Four, το συζητάμε τώρα, είναι...
0: Απλά από τόσα χρόνια δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει διαλυθεί, είναι λίγο βαρύ, αλλά να έχουν τόσες μαζικές αποχωρήσεις. Ομάδα που έχει κάνει τρομερή χρονιά, δεν είναι... Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια τόσο πολύ. Δηλαδή ο Τέιλορ ας πούμε την κλείτωσε. Ο Τέιλορ ήταν αυτός που ήταν στο μικροσκόπιο του Παναθηναϊκού, έτσι. Και τελικά ο Τέιλορ παρέμεινε με παραπάνω χρήματα αλλά χωρίς ρήτρα. Εντάξει, θα φτιάξουν από την αρχή τη Βαλένθια προφανώς. Λεφτά έχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν, φοβερό.
1: Η Ρεάλ είναι ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, η Ρεάλ τώρα κοίταξε, είναι πάει σε μια εποχή του Μαρτίνες. Γιατί η χρονιά είναι πέρα για πέρα αποτυχημένη. Κυρία θέλει όμως να μπορέσει να τα κάνει. Με το Χεζόνια ειδικά που είναι ένα σύριαλ σαπουνόπερα, το που θα πάει ο Κροάτης, άμα μείνει όχι.
1: Και πέρυσι το ίδιο δεν είχε γίνει. Ή πρόπερσι.
0: Γενικά ο Χεζόνια είναι λίγο σε μια φάση ότι θέλω να μείνω, αλλά να μην μείνω, να θέλω αυξημένες αποδοχές. Τελικά η Ντουμπάι με θέλει και τα λοιπά. Και εγώ βλέπω να πηγαίνει Ντουμπάι ο Χεζόνια, δεν βλέπω να μην
1: θέλω να μείνω, αλλά θα μείνω αν έχω καλύτερο συμβόλαιο.
0: Αυτό καλά, έτσι. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επειδή μιλάνε διάφορα δημοσιεύματα για κάποιους παίκτες ότι του θέλει μία ομάδα, σου λέει άλλη ομάδα κλπ. Πολλές φορές. Και αυτό είναι και λίγο μανατζερικά. Ότι ο παίκτης όταν σου λέει η αγορά έχει ανέβει.
1: Εντάξει, τώρα εδώ είναι το θέμα, ξέρεις, της αγοράς και της ζήτησης.
0: Ναι,
1: όσο περισσότερο ακούγεται ένα όνομα στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση.
0: Ναι. Αυτό είναι, μάτσι είναι αυτά τα πράγματα. αλλά Χεζόνια βλέπω να πηγαίνει Ντουμπάι, γιατί υπάρχει το...
1: Αυτή τη φορά λες θα φύγει.
0: Νομίζω, ναι, κοίταξε, θα δούμε. Νομίζω ότι θα φύγει. Εκτός κι αν, ας πούμε, γίνει ανατροπή και το κρατήσει ο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ, δεν ξέρω. Γιατί με το Σκαριόλο, εντάξει, καλές σχέσεις, okay, αλλά δεν ξέρω. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη γενικότερα, δεν σταματάει καθόλου να κάνει μεταγραφές. Ανακοίνωσε από
1: εκεί λεφτά υπάρχουν.
0: Καλά, εκεί υπάρχουν λεφτά γιατί υπάρχουν Αμερικανικοί fans, δηλαδή με τον Πάρκερ, με τον Τόνι Πάρκερ ως προπονητή πλέον της Βιλερμπάν, των Γάλλων. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε από εκεί και του Τζόελ Μπόλο Μπόι, ο οποίος έφυγε από την Ερυθρό Αστέρα και συνεχίζει ακάθεκτη. Δηλαδή η Βιλερμπάν δίνει. Εδώ λέμε για λεφτά. 5 εκατομμύρια ετησίως στο Φρανσίσκο. Μιλάμε για τρελά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επίσης να πούμε ότι η Ντουμπάι μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μακίνλεϊ Ράιτ ανανέωσε και τον Καμπ Μπεγκέλε ως το 2028. Η Ντουμπάι που θα έχει προποντή τον Τσάβι Πασκουάλ, έχουμε ξαναπεί. Και εκεί γίνει ένας χαμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάει ο Μάικ Τζιμ στην Ντουμπάι. Θα πάει ο Λάρκιν, δεν ξέρω, ο Λάρκιν πάντως θέλει, όχι, ο Λάρκιν, συγγνώμη, ο Λάρκιν θα πάει στην Φενέρ, έκλεισε. Τι άλλο έχουμε, επίσης, ο Μπλατ τέλος από τη Μακάμπη, Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Γιάν Μαντάρ θα κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο, θα πάει στην Μακάμπη Τελ Αβίβ. Γενικότερα, Έλεν,

0: Να μου και φίλοι ακροατές, γίνεται ένας χαμός.
1: Καλοκαίρι έχουμε. Καλοκαίρι είναι παρεδώσε. Ναι. Είναι εθνικές ομάδες και παρεδώσε των ομάδων. Για τον Κάρτο είπες, για τη Βίρτους.
0: Όχι.
1: Σε προλαβά. Πες το αυτό. Όχι, πες το εσύ.
0: Γιατί θα το πω εγώ. Εντάξει, υπήρχε συμφωνία να πούμε τον Μάρκους Καρ. Τον ήθελαν οι Ιταλοί. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικότερα με τη Βίτσμπουργκ έκανε μια καλή χρονιά πέρσι και στο BCL. 26 χρόνια ο Αμερικανός Πόρνικα, 1,88, 17,3 πόντους, 5,7 assist. Και στο BCL πάρα πολύ καλός, με 17,5 πόντους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και δημιουργείται για αυτού, για τους συμπαίκτες του. Είναι μια, δεν θα λέμε κίνηση που κάνει θόρυβο, αλλά είναι μια κίνηση που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη Βίρτους Μπολόνια, γιατί ο Παγιόλια από ό,τι φαίνεται αποχωρεί από τη Βίρτους και ψάχνει και αυτό στο επόμενο σταθμό της καριέρας του.

0: Κλείσαμε με τα διεθνή, έχουμε άλλες μεταγραφές. Μαρίνο.
1: Να πούμε απλά για την ΑΕΚ, γιατί το υπάρχει αυτό το θέμα. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στον Αμερικανό Guard Forward, Forward Guard, τριάρνη πιο πολύ βασικά ο τύπος, Νέλι Τζόζεφ. Συγγνώμη, Λάντερς Νόλεϊ.
0: Το
1: Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος είχε παίξει σε τον Άρη παλιότερα, με την Ανσή ήταν πάρα πολύ καλός, είχε 19,5 πόντους, 4,5 rebound, 38% στα τρίποντα. Έχει κάνει πρόταση αθλητικός, περιφερειακός με πολύ καλό σουτ, και γενικότερα η υπόθεση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός για να φορέσει η φανέλα της Ένωσης, η οποία και αυτή, πέρα από τις μεταγραφές που ανέφερε και πριν η Έλενα, κινείται σιγά σιγά περισσότερο, περιμένοντας τι θα γίνει με το NBA Europe. Είναι σημαντικό να το ξαναπούμε αυτό, ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει έγκριση, έχει καταθέσει φάκελο για το NBA Europe. Βάσει διαδικασίας, εντός Αυγούστου θα αποφασιστεί από το NBA Europe ποιες ομάδες θα πάρουν το φάκελο, και η ΑΕΚ είναι μία από αυτές που έχει τις πιθανότητες της. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο? Το λέω γιατί αν η ΑΕΚ συμμετάσχει του χρόνου στο NBA Europe, θα αλλάξει και λίγο το στάτους των οικονομικών απολαβών, παύλα συμβολέων δηλαδή, των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Έτσι θα αλλάξουν λίγο οι αποδοχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μεταγραφές. Μπήκαμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Είπαμε για τις ομάδες της GBL. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Να ξεκινήσουμε από την Elite League, η οποία σταδιακά αρχίζει να φτιάχνει το ρόστερ της. Χθες ο Γκάσκο Μωτινή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σπυριδονίδη και Πέιν. Ο Αλέξανδρος Σπυριδονίδης, point guard, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών ο Ηλυσιακός και η Ελευθερούπολη η τελευταία, και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έρχεται στην ομάδα για να δώσει εμπειρία και ποιότητα και να δυναμώσει την περιφερειακή γραμμή της εν ώψη της απαιτητικής Elite League. Επίσης, ο Γκασκομωτινή ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Αζάια Πέιν, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά είχε αγωνιστεί στον ΚΑΟ, δέχοντας 23,6 με μέσο όρο πόντων ανά αγώνα, 3,4 rebound, 3,1 assist, και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα της Κομωτινής.

Ο κορυφός Αμαλιάδας ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Θοδωρή Τσαφαρά. Επίσης παίκτης με εμπειρία στην Elite League, μια και τα τελευταία δύο χρόνια έχει αγωνιστεί στην Ιαρή, στον Παπάγου, στα Τρίκαλα και στον Πανελθραϊκό.

Ο νεοφώτιστος Κρόνος Αγίου Δημητρίου BC Πλάσης ανακοίνωσε την παραμονή του Βένου Μάστορα. Βένο Μαστόρο, με συγχωρείτε.

Πάμε στη National League 2, γιατί εκεί έγιναν γνωστές οι ομάδες που θα πάρουν την wild card για την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της National League 2. Με βάση λοιπόν τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, στο πρωτάθλημα της National League 2 την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα αγωνιστούν ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κουφαλίων, τα εκπαιδευτήρια Οπλάτων, ο Αθλητικός Όμιλος Άρης Πετρούπολης, ο Αθλητικός Σύλλογος Τύρων Αγίων Θεοδόρων, το Αθλητικό Σωματείο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, ο Αθλητικός Όμιλος Ίκαρος Νέας Μύρνης και το Αθλητικό Σωματείο Νίκαια Μαρουσίου και η Δανάη Τρικαλών.

0: θέλεις να ακούσεις τώρα για το ρεπορταζιακό από εκεί που ξεκίνησες, μπάσκετ γυναικών. Το έχεις πει στον αέρα, ότι από εκεί ξεκίνησες και έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Εντάξει, πάντα έχω, ναι, λογικό είναι, γιατί αυτό το πρώτο μου ρεπορτάζ. Γι' αυτό θέλω να ακούσω ειδήσεις, περιμένω.
0: Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολλές ειδήσεις, τουλάχιστον δεν έχουν γίνει γνωστές πάρα πολλές ειδήσεις. Ναι. Μία εξ αυτών, η οποία είναι σχετικά πρόσφατη, έρχεται από τα Γιάννενα, εκεί όπου ο τοπικός ΠΑΣ ανακοίνωσε την απόκτηση της Αμερικανίδας Κύρα Βίλερ. 1,85 ύψος, αγωνίζεται στη θέση της σέντερ, με ξεχωριστή παρουσία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣ στο NCAA, συνδυάζοντας δύναμη, αθλητικότητα, ένταση και εξαιρετική ικανότητα στο rebound και την άμυνα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του West Virginia University, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μία από τις κορυφαίες χρονιές την ιστορία του προγράμματος. Νωρίτερα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ΠΑΣ είχε ανακοινώσει την απόκτηση της Εύας Κουμαντσιώτου, η οποία ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Mm-hmm.

Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει την απόκτηση της Διαμάντος Αλεξιά και της Γεωργίας Δαμουλάκη. Η Διαμάντο Αλεξιά, η οποία προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στον Πανσεραϊκό, και η Δαμουλάκη, η οποία ήταν στην Ιωνία. Ως γνωστό βεβαίως, η Ιωνία δεν θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Women Basket League την επόμενη χρονιά.

0: Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το μπάσκετ στην κατηγορία των γυναικών. Στο επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ζορμπά για το Sporting. Είναι μία από τις ομάδες που πήραν wild card για τη συμμετοχή τους στην επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Women Basket League 2, Α2 κατηγορία.
1: Ναι.
0: Έχουν και η Α1 και η Α2 κατηγορία νέες.
1: Να αλλάξουν ονομασία και άλλο είναι αυτό, εξυγχρονιζόμαστε, έτσι είναι.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Και στην πρώτη κατηγορία βεβαίως υπάρχει και χορηγός η Allwin από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, περισσότερα για τον μπάσκετ γυναικών στο επόμενο μισάωρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και όπως είπαμε στην αποφώνηση το προηγούμενο μισάωρο, μαζί μας θα έχουμε τον αντιπρόεδρο του αθλητικού ομίλου Sporting.
1: Βεβαίως.
0: Τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, ο Sporting, ο οποίος στις γυναίκες δεν χρειάζεται να πούμε, ή μάλλον χρειάζεται να πούμε, γιατί οι νεότεροι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την ιστορία του Sporting στην κατηγορία των γυναικών. Mm-hmm. Μία ομάδα η οποία στη δεκαετία του 90. Ήταν η βασίλισσα του μπάσκετ γυναικών.
1: Βέβαια. Εννοείται, τι να λέμε.
0: Ήταν
1: τώρα.
0: Η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συμμετείχε δύο φορές σε Final Four κυπέλλου πρωταθλητριών, mm-hmm. όπως ονομαζόταν εκείνη την περίοδο. Είναι η ομάδα η οποία είχε τις καλύτερες παίκτριες, με πρώτη και καλύτερη βεβαίως την Άννη Κωνσταντινίδου. Mm-hmm. Από το Sporting έχουν περάσει επίσης η Σοφία Κλιγκοπούλου, η Βάσο Βασκάκη, η αείμνηστη, είχε περάσει από το Sporting. Πάρα πολλές τώρα θα δικήσω τις κυρίες γιατί δεν τις θυμάμαι όλες. Ο Sporting λοιπόν επιστρέφει αυτή τη φορά για να αγωνιστεί στην Women Basket League 2 μέσω της Wildcard. Και ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς είναι εδώ να μας πει για τη νέα προσπάθεια που γίνεται στο Sporting.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ζορμπά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ σας. Που βρίσκομαι, φιλοξενούμε σήμερα στο ράδιο σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι τρέχετε και εσείς, γιατί αυξημένο πρωτοεργασίες, οπότε ευχαριστούμε που μπορείτε να μιλήσετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι πολύ ευχαριστώ που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την φάση να μπορούμε να μιλάμε και πάλι για το Sporting. Ο Sporting επανέρχεται στο προσκήνιο. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα είναι στις κατηγορίες που αξίζει να είναι, δηλαδή στην Α1 γυναικών και λίγο αργότερα στην Α1 ανδρών. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε την χαρά να μας χορηγήσει η Ομοσπονδία την, με Wildcard και να αγωνιστεί η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο 26-27, η γυναική ομάδα στην Α2 γυναικών και η αντρική ομάδα στη Β' εθνική κατηγορία ανδρών. Mm-hmm. Τώρα αναφορικά με τη γυναικεία ομάδα θέλω να αναφέρω ότι το ρόστερ είναι έτοιμο, έχουμε ανακοινώσει 11 παίκτριες. Mm-hmm. Μας λείπει μια μικρή προσθήκη και θα κινηθούμε μάλλον σε νεάνιδα, απόκτηση mm-hmm. κάποιας νεάνιδας όπου θα ενισχύσει και το από κάτω τμήμα. Έχουμε συνεργαστεί ήδη με τον κύριο Σταύρο Νανάκο, ο οποίος είναι ο προπονητής μας και αυτή τη στιγμή είναι και προπονητής της Εθνικής Ενόπλων.
1: Βέβαια, χθες γύρισε από Γαλλία κιόλας. Είχαν παιχνίδι, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη, δύσκολη, αλλά πολύ όμορφη προσπάθεια στο Sporting. Αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται όλο το γήπεδο, mm-hmm. Ο κάτω χώρος, κάτω από το παρκέ. Mm-hmm. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, αποδυτήρια, video room, anti-topping control room, φυσικοθεραπευτήρια, γυμναστήρια. Θα έχει τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου γυμναστηρίου και ενός σύγχρονου χώρου γενικότερα.
1: Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε και μας βγήκε και αρκετές
2: ερωτήσεις.
1: Να
2: πω και κάτι ακόμα, συγγνώμη, συμπληρωματικά, ότι ο Sporting έχει 21 πρωταθλήματα Ελλάδος, μακράν περισσότερα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και το αναφέρω αυτό διότι εντάξει είναι δύο μεγάλοι πολυαθλητικοί όμιλοι με πολύ ευρύ κοινό.
1: Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα πότε ξεκινήσατε να λάβετε τα ενία, η νέα διοίκηση, να προχωρήσει όλα αυτά. Λίγο θέλω να μας κάνετε μια αναδρομή αν είναι εύκολο.
2: Η αρχή όλων αυτών των εργασιών έγινε το Φεβρουάριο, mm-hmm. όταν και εκδηλώσαμε επίσημα το ενδιαφέρον μας για να αναλάβουμε τα ενία του Sporting. Έγιναν βέβαια εκλογές, γιατί είναι αεραστεχνικό σωματείο mm-hmm. και ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση, που προκήρυχθηκαν εκλογές και έτσι εκλεγήκαμε ο κύριος Μιχάλης Ευμορφίδης, που είναι ο πρόεδρος, mm-hmm. η οικογένειά του και εγώ, mm-hmm. Σε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να πω, γιατί αξίζει να το πω, είναι μια ωραία και ρομαντική ιστορία του κυρίου Μιχάλη Ευμορφίδη, που είναι ο πρόεδρος.
0: Αυτές μας αρέσουν.
1: Αυτά θέλουμε να ακούσουμε.
2: Αυτό, είναι συνδεδεμένος με τα Πατήσια, διότι όταν ήρθε στην Αθήνα από τη Σπάρτη που κατάγεται, ήταν η πρώτη του γειτονιά, εκεί μεγάλωσε, εκεί από εκεί πήγε στο σχολείο της περιοχής, από εκεί πέρασε στην νομική και διέμενε στην ίδια περιοχή. Ήταν μάλιστα αθλητής του Sporting. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του που μέχρι σήμερα είναι παντρεμένος και έχει δημιουργήσει την οικογένειά του, έχει πέντε τέκνα. Και έτσι πλέον αισθανόμενος την ευθύνη και βρισκόμενος σε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική θέση, να το πω, θεωρεί ανάγκη να προσφέρει, επιβλημένη ανάγκη να προσφέρει και να ανταποδώσει κάτι πίσω στη γειτονιά και στο Sporting.
0: Μάλιστα. Άρα η ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό σας από πολύ νωρίς και σταδιακά αρχίσατε να σχεδιάζετε τα πλάνα.
2: Σωστά.
0: Ποιο είναι το πλάνο που έχετε αρχικά για το γυναικείο τμήμα, διότι ο Sporting, όπως είπαμε και στον πρόλογο, είναι μια ιστορική ομάδα στην κατηγορία των γυναικών από τις πρωτοπόρους και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Η επιστροφή λοιπόν σημαίνει τι? Την επιστροφή της ομάδας αρχικά, όπως είπατε και εσείς, στις κατηγορίες όπου θέλει, αξίζει να βρίσκεται και από εκεί και πέρα να έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Σωστά, σωστά. Προφανώς η στόχευση είναι να επιστρέψουμε στην Α1 κατηγορία σύντομα και να πρωταγωνιστήσουμε. Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη προσπάθεια, κοπιώδης και πρέπει να εργαστούν πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτό το στόχο. Βασικός στόχος επίσης του Sporting είναι το να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την καρδιά του συλλόγου, δηλαδή τις ακαδημίες μας. Γι' αυτό το λόγο ήδη ζητήσαμε από τον Οπανδά να μας παραχωρήσει γηπεδάκια ανοιχτά, πράγμα που έγινε δεκτό. Και βέβαια εμείς με τη σειρά μας θα τα εξοπλίσουμε όσο μπορούμε, θα τα προσέξουμε και θα σεβαστούμε τους χώρους, με σκοπό να βοηθήσουμε τα τμήματα υποδομών και να παράγουμε πλέον τη νέα Άννη Κωνσταντινίδου, τη νέα Ελένη Καπογιάννη, τη νέα Βάσκο Μπεσκάκη.
0: Μα η βάση είναι των συλλόγων, είναι η νέα κατηγορία.
1: Ναι, και ο Sport γενικότερα πάντα ήταν πρωτοπόρος στην παραγωγική διαδικασία και στους άντρες και στις γυναίκες. Αλλά κυρίως λέμε για τις γυναίκες, γιατί είχε αυτή την ιστορία των πολλών προβλημάτων. Αν είχατε μπροστά σας, επειδή ο Sporting είναι ο κόσμος του και έχουμε ζήσει πολλά και εγώ έχω πάει πολλές φορές στο Sporting, έχω δει παιχνίδια του Sporting και στις άντρες και στις γυναίκες, αν τους είχατε μπροστά σας, τι θα λένε να τους πείτε?
2: Υπομονή, εμπιστοσύνη και να έρχονται στο γήπεδο να βλέπουν την προσπάθεια και να στηρίζουν καθημερινά. Ήδη ο κόσμος έχει αγκαλιάσει, ανυπομονεί, καθημερινά μας ρωτάνε είτε στα social media είτε προσωπικά το πότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα διαρκείας. Η απήχηση στα social media είναι τεράστια. Να επισημάνω ένα νούμερο, τον τελευταίο μήνα είχε 990.000 προβολές ο λογαριασμός στο Instagram, έχει ραγδαία αύξηση, ναι. Όλοι αναμένουν ανακοινώσεις από το Sporting και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί ξαναζεσταίνεται ο κόσμος και η αλήθεια είναι ότι τα Πατήσια είναι καλώς ή κακώς μια υποβαθμισμένη περιοχή τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη το να ξαναγίνει ο Sporting και να αποκτήσει την παλιά του έγκλη για να προτρέψουμε και τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, δηλαδή με το υγιές κομμάτι αυτής της κοινωνίας.
1: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Ζορμπά, γιατί τα Πατήσια έχουν ως καμάρι το Sporting και πάντα όταν θυμάμαι ο Sporting πήγαινε καλά και ήταν ανταγωνιστικός, θυμάμαι πάντα να γίνεται να σφίσει από ζωή γενικότερα η περιοχή, ευρύτερη περιοχή.
2: Σωστά.
0: Ναι. Γιατί εξίσου σημαντική είναι και η ιστορία και των ανδρών, έτσι μην ξεχνάμε.
1: Βέβαια, νεότεροι
0: βεβαίως ενδεχομένως να μην το έχουν ως εικόνα. Εμείς ως δημοσιογράφοι που το έχουμε ζήσει έχουμε την εικόνα του Sporting στην Α1 κατηγορία των ανδρών με πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Μίτσελ Ουίγγινς ήταν ένας, ο αείμνηστος Μίτσελ Ουίγγινς,
1: ο Φόρντ, ο Αβδάλας,
0: πάρα πολλοί αθλητές που έχουν περάσει από το Sporting σε μια εποχή που το Sporting ήταν πάρα πολύ δυνατό.
1: Ναι.
2: Σωστά. Και εντάξει, είχε μετακομίσει εκεί και την έδρα του Παναθηναϊκός όταν πήρε την Ευρωλίγκα τότε, η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Έχει πολλές μπασκετικές και ωραίες ιστορίες και πιο πολύ αγνές και ρομαντικές. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Άρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο οδηγός για να αναλάβετε και μέσω των εκλογών ήταν πάνω απ' όλα το συναίσθημα.
2: Σωστά. Γενικά δεν βιαζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι της υπομονής. Θέλουμε να γίνουν όλα σωστά. Και η επένδυση να πιάνει τόπο.
0: Πολύ
2: δεν θέλουμε
0: σημαντικό
2: να είμαστε μια φωτοβολίδα ότι φέτος έρχεται ο Sporting, δίνει λεφτά, κάνει κάποιες καλές ενέργειες και του χρόνου να μην υπάρχει ο Sporting ξανά. Οπότε έχουμε ως... Ναι. Γιατί δεν θέλω να σας κρύψω ότι και η προηγούμενη διοίκηση προσπάθησε σε αυτό το νόμο και κατάφερε τουλάχιστον ο Sporting να έχει μια υγεία και να μην χρωστάει. Να μην έχει οφειλές, αθλητές.
1: Και εξοικείωση, βέβαια.
2: Σωστά. Οπότε τώρα αυτή ήταν η βάση και τώρα ξεκινάμε να ανθίζουμε.
1: Το πλάνο που υπάρχει, γιατί φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει ένα πλάνο στο μυαλό σας σε κάποιο βάθος. Ποιο είναι?
2: Είναι ένα πλάνο τριετίας, ανάπτυξη όπως είπαμε ακαδημιών. Αυτές οι ακαδημίες και οι παίκτες να προωθηθούν και να παίζουν στις πρώτες ομάδες πλέον. Και γιατί όχι και στις εθνικές ομάδες. Ήδη στο γυναικείο τμήμα έχουμε την κυρία Νάγια Στολίγκα, η οποία αγωνίζεται στην εθνική Under 20 και είναι και πρώτη σκόρε και πηγαίνει εξαιρετικά. Και την κυρία Μαρίνα Τσιανάκα που παίζει στις νεανίδες. Οπότε στόχευση στις ακαδημίες, εξυγχρονισμός του γηπέδου, σε τμήμα marketing και στα υπόλοιπα κομμάτια, και γενικά εξωτερήκευση του μπάσκετ με ωραίο τρόπο.
1: Επειδή στο τιμόν της ομάδας, στο αγωνιστικό τιμόν είναι ο Σταύρος Ανάκος που είναι πολύ έμπειρος και παλιά ήταν και στο Sporting από ό,τι θυμάμαι. Ποια ήταν η επιλογή, ποια ήταν το κριτήριο της επιλογής σας να συνάψετε συνεργασία με τον συγκεκριμένο προπονητή?
2: Ο κύριος Σταύρος Ανάκος έχει μια μακρά πορεία. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι είναι ένας πολύ ευθύς και έντιμος άνθρωπος και θέλω να έχω συνεργασίες ειδικά στο ξεκίνημά μας. Θεωρώ ότι του έχουμε δώσει όλη τι μας έχει ζητήσει προκειμένου να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί απερίσπαστος. Και θεωρώ ότι θα την κάνει και θα πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτό, το καλό βιογραφικό, το καλό όνομα και η καλή φήμη που έχει στους χώρους.
1: Τέλεια. Θέλει και λίγο τρέλα να ασχοληθείς με το μπάσκετ γενικά, είτε είναι μπάσκετ αντρών είτε μπάσκετ γυναικών?
2: Εντάξει, θέλει. Να σας πω την αλήθεια ότι εγώ είμαι λίγο πιο φαν του γυναικείου. Παρακολουθούσα και γυναικείο πριν την ενασχόλησή μου με το Sporting. Θέλει αρκετή τρέλα. Υπάρχει, είναι ψυχοφθόρα κατάσταση και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος είναι προβλήματα, μικρά ή πιο μεγάλα. Θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς θα δούμε και κάποιες χαρές.
1: Μα αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα, το ξέρετε καλά αυτό. Φωστά. Λογικό είναι. Και επειδή και εσείς έχετε αρκετό βαρύ φορτίο λόγω της δουλειάς σας, φαντάζομαι ότι δεν είναι και πάντα εύκολο η ισορροπία να τρέχω σε ένα και στο άλλο γενικά. Έτσι.
2: Φωστά. Εμείς είναι κάτι που μας ευχαριστεί. Το κάνουμε πραγματικά γιατί είμαστε χαρούμενοι να το κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό το συνέστημα.
0: Μάλιστα. Να συμπληρώσουμε μόνο γιατί είπαμε για την κατηγορία των γυναικών προπονητή στην ομάδα θα είναι ο Σταύρος Νανάκος. Στους άντρες είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης.
2: Ο κύριος Αργύρης Πεδουλάκης.
1: Ναι, να μας πείτε και για ευκαιρία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να μας πείτε και για την επίδειξη. Ναι, το βασικό μας ήταν να μιλήσουμε για το μπάσκετ γυναικών του σπορτ γιατί έχει την ιστορία. Αλλά επειδή και ο Sporting στους άντρες έχει τρομερή ιστορία, θα ήθελα να μας πείτε και για την επιλογή με τον έμπειρο Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις. Ξέρουν πολύ καλά τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα του.
2: Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, τι να πούμε για τον κύριο Αργύρη Πεδουλάκη. Θέλαμε έναν δάσκαλο. Θέλουμε νέους παίκτες και εκεί και έχουμε επιλέξει νέους παίκτες στην ανδρική ομάδα. Έναν δάσκαλο να μπορέσει να εμπνεύσει τους παίκτες, να δουλέψει μαζί τους για να πετύχουμε το στόχο που, όπως είπαμε, είναι η ομάδα της Α1 κατηγορίας να αποτελείται κατά κύριο λόγο από παιδιά δικά μας, νέους, αλλά και από παιδιά των Πατησίων. Έχει επιλέξει και εκείνος το επιτελείο του. Τον συνδράμουμε με κάθε τρόπο και ευελπιστούμε για το καλύτερο.
1: Θεωρείτε ότι οι ενέργειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα, η δουλειά όλη αυτή που έχετε κάνει, η οποία είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον από αυτό κλάβω, βλέπετε ότι υπάρχει πλέον μια συσπήρωση γενικότερα από όλη την περιοχή?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το νιώθετε,
2: το είπατε
1: δηλαδή.
2: Πριν, έχει, ο κόσμος των Πατησίων έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα. Είναι καθημερινά στα τηλέφωνα και αγωνιούν αν θα κάνουμε μπουτίκ, αν θα έχουμε νέες φανέλες. Φέτος να θυμίσω ότι είναι και τα 90 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ιδρύθηκε το 1936 από Κωνσταντινοπολίτες. Επιχειρήθηκε και ένα rebranding μέσα σε εισαγωγικά. Άλλαξαμε κάπως το σήμα ώστε να υπάρχει αυτή η ιστορικότητα και η σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ο κόσμος είναι πολύ θερμός και ελπίζουμε να το δούμε και στο γήπεδο.
1: Ναι, εγώ αναφέρομαι όχι μόνο στον κόσμο απλό, αναφέρομαι και στους τοπικούς επιχειρηματίες κλπ. Δηλαδή γενικότερα στο
0: στην ευρύτερη περιοχή των Πατησίων.
1: Ναι, και με τις χορηγίες κλπ.
2: Όλοι, όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Εντάξει, εμείς τώρα σε πρώτη φάση κοιτάμε να χρηματοδοτήσουμε το όλο εγχείρημα με δικά μας κεφάλαια. Κάθε προσπάθεια και κάθε καλή θέληση είναι, είναι καλοδεχούμενοι και είμαστε πρόθυμοι να την αποδεχτούμε και να βοηθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Γι' αυτό άλλωστε εξοπλίσαμε και το γήπεδο με καινούργιες LED διευθυντικές πινακίδες στο εσωτερικό του γηπέδου, μεγάλους πίνακες όπως έχουν τα μεγάλα γήπεδα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ κλπ. Και η στόχευση είναι και στο τμήμα marketing για να λειτουργεί γενικά ο σύλλογος επαγγελματικά με, και στα πρότυπα των μεγάλων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ αντίστοιχα.
1: Το γήπεδο είναι έτοιμο, ξολοκλήρου
2: έχει... Το γήπεδο φτιάχνεται και ανακαινίζεται από το παρκέ και κάτω για φέτος, διότι υπήρχε πίεση χρόνου. Θα γίνει ένα στολίδι πραγματικά. Και θα το δείτε πολύ σύντομα και σας περιμένουμε κιόλας.
1: Αυτό θα λέω, θα είναι ωραίο να το δούμε γενικότερα.
2: Ναι, ναι, ναι, θα το δείτε, θα το δείτε. Και από το παρκή και κάτω δυστυχώς φέτος δεν προλαβαίνουμε, και πάνω, συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε, θα γίνει του χρόνου από τον Μάιο και μετά. Έχει ανακαινιστεί το παρκή, έχουν παραγγελθεί καινούργιες μπασκέτες. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι το έχουμε ήδη κάνει.
1: Βήμα-βήμα, εντάξει, εννοείται αυτό.
0: Το είπατε κι εσείς. Βήμα-βήμα και σιγά-σιγά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά. Θα είμαστε σε επαφή να ξαναμιλήσουμε. Είναι πολύ ωραία αυτή.
2: Που μιλήσαμε και σας περιμένουμε στο Κριστό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και τα υπόλοιπα θα έρθουν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 3. Από κεκτημένη ταχύτητα πήγαν από 4, έτσι. Μαθημένη στο 2-4 το μεσημεριανό. Ναι, το 2-4, όχι, 3. Η ώρα είναι 3. Που έλεγε παλιά, υπάρχει αυτό το νούμερο που έπαιρνε στην εποχή.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια άλλη εποχή είναι αυτό, μην ακούτε εμένα.
1: Ναι, επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.
0: Αχ, μάλιστα, εντάξει, ο Μαρίνο κάνει και από και την μίμηση.
1: Έτσι πήγαινε εδώ.
0: Λοιπόν, είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, στο ξεκίνημα ενός νέου μήνα, έχουμε 6 Ιουλίου. Ενδεχομένως οι περισσότεροι έχετε αρχίσει τις διακοπές σας ή κάποιοι άλλοι έχετε αρχίσει να τις προγραμματίσετε. Όσοι παραμένουμε και θα παραμείνουμε μέχρι και τον Αύγουστο εδώ στην Αθήνα, η αλήθεια είναι βέβαια ότι τον Αύγουστο στην Αθήνα είναι καλύτερα, έτσι. Διαφωνείς ή συμφωνείς αυτό, Μαρινό?
1: Γενικά μακριά από την Αθήνα το καλοκαίρι.
0: Μακριά από την Αθήνα.
1: Εγώ θέλω νησί.
0: Α, καλά, εντάξει, ο Σίος, ο νησιώτης προφανώς θέλει. Ναι, κοίταξε να δεις όμως, η Αθήνα είναι απόλαυση. Δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Απόλαυση είναι.
0: Όταν Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Όταν είναι απόλαυση, αγιώς άστο.
0: Αυτό που άρχισε. Όχι, όχι. Πάω να αρχίσω μια κουβέντα που δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά αυτό που λέτε. Δεν θα πάει καλά. Λοιπόν, να μην σας αφήσουμε με γκρίνια. Είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δεν πρέπει.
1: Εννοείται,
0: να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση, να ξεκινήσετε όλοι με καλή διάθεση. Mm-hmm. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 12 η ώρα για ένα νέο άμεσο replay. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.